Πες μ' αν έχεις σκεφτεί τι είσαι εσύ μόνο για μένα. Γαλανός ουρανός απέραντη γη, η φεγγάρι

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά 4 πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Τώρα τελευταία έχει σκεφτεί πάρα πολλές συμπράξεις ανατολίτικες, προσμίξεις ατμοσφαιρικές. Είναι χιλιάδες συνδυαστικές επιλογές. Ευχάριστα σε ξάφνιας όμως ραπ και αμανές. Ανατολικές καταβολές, αφυπνήσεις γονιδιακές. Ξυπνάνε μνήμες κιταρικές από τρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίλια κρυπτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Μία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports, 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports, 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
0: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love You Like. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλφάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλφάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες της, είχε και δοκάρι με τον Σέρβο Φορ Γιόβιτς, όμως κόλλησε στο 0 εναντίον της Λεύσκης Σόφιας στη Βουλγαρία. Και τώρα η πρόκριση για τη League Phase του Champions League περνά από το καμίνι της Allwyn Arena την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είμαστε στην καλύτερη φόρμα, αλλά στη ρεβάνς θα πάρουμε την πρόκριση, ανέφερε ο Φελίπε Ρελβάς. Η ΑΕΚ πρόσθεσε 100 βαθμούς στη γενική κατάταξη της Ελλάδος, όμως υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση από την προνομιούχο 10η θέση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Τα δύο ονόματα που έχουν ξεχωρίσει στο μπλοκάκι του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αυτά του Μπράιαν Χιλ της Τζιρόνα και του Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Κρίστιαν Κάσερες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα καταβάλουν στην Τουλούζ το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ισπανός δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο οδεύει ιδανικός προς τη Βαλένθια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία θα αποτελέσει παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους. Υποψήφιος για να τον διαδεχτεί ο 23χρονος δεξιός μπακ της Φαμαλικά, ο Ροντρίγκο Πινέιρο. Ο Ολυμπιακός από την πόλη του 24χρονου Βραζιλιάνου Εξτρέμ Αντρέ Λουίζ στην Sporting Kansas τον ΗΠΑ θα βάλει στα ταμεία το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αλλαγή διαιτητή προχώρησε η UEFA στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν για τα playoffs του Conference League. Αντί του Πορτογάλου Νόμπρε, ορίστηκε ο Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερ, το οποίο σφύριξε στον τελικό του περασμένου Champions League ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain. Αυτή την ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα της Τούμπας με τους Νορβηγούς. Ο 32χρονος Σουηδός φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πέρσια Τζακάρτα της Ινδονησίας. Διλήμματα αντιμετωπίζει ο Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντη της Κράλοβε την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θέση στην ενδεκάδα του Τριφυλιού διεκδικεί ο Φόρτ Ντέσερς. Οι πράσινοι με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου θα διαθέσουν από ένα εισιτήριο διαρκείας σε ποδοσφαιριστές που τίμησαν την ομάδα με την παρουσία τους. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Χαφ Μανού Γκαρθία για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους κίτρινους καθώς έληξε η συνεργασία του με την Kansas City. Ο Ατρόμητος επικράτησε 3-1 του αξιόμαχου Πας Πύργου και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Την πρόκριση στη League Phase πήρε και ο Λεβαδιακός που εκμεταλλεύτηκε το ότι έπαιξε με ποδοσφαιριστή παραπάνω από το 34 και επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρα Άκτορ με πρωταγωνιστή τον Ούρση. Ο 23χρονος Χαβ Γιάννης Δοϊρανλής του Πανσεραϊκού θα συνεχίσει στην Κηφισιά με την οποία θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Εκτός από την αποστολή του Πανετολικού για το παιχνίδι Κυπέλου με την Καλαμάτα έμειναν οι τραυματίες Μπάση, Οπόκου, Νακάμπα, Εράκοβιτς και Σμυρλής. Ο Τόμας Γουόκα προχώρησε σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του και ζήτησε την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια τον αναμένουμε την 5η 20 Αυγούστου στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η απάντηση της Διοίκησης των Πρωταθλητών Ευρώπης. Ο διεθνής Γερμανός μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Τζαμάλ Μουσιάλα μετά τη νέα του κατάρρευση στον αγωνιστικό χώρο ενημέρωσε με ανάρτησή του πως πάσχει από αφαιρετικές κρίσεις οι οποίες οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε επισήμως τον Πορτογάλο προπονητή Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 και έστειλε το πρώτο του μήνυμα «Επέστρεψα σπίτι». Τα πορτογάλικα μέσα, ο Τζόγκο και Αμπόλα, αποθέωσαν τον διεθνή φόρ Βαγγέλη Παυλίδη για τα 3 γκολ που σημείωσε σε 7 λεπτά, αποδεικνύοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την αγωνιστική του εικόνα και τη σημασία του για την Μπενφίκα. Στο στόχαστρο της Λειψίας βρίσκεται ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Κρίστοφερ Νκουνκού, ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Μίλαν. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Τζιαλορώσι. Χθες για τα play-off του Champions League, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Ο Ιταλός goalkeeper Γκιγέρμο Βικάριο δόθηκε στη Juventus ως δανεικός από την Tottenham. Επιστροφή στη Βρέμη για τον Φορ Νίκλας Φρίλγκρουγκ, ο οποίος παραχωρείται δανεικός στη Βέρντερ από τη West Ham. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά και 12 πρώτα λεπτά σε 5 δευτερόλεπτα. Έχετε καταλάβει λοιπόν ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε παιχνίδια που έγιναν χθες, έχουμε ανακοινώσεις, εμπόλεμη κατάσταση στο μπάσκετ, εμπόλεμη εντός αγωγικών, εμφανίσεις που κυκλοφορούν, μπασκετικές εφημερίδες θα διαβάσουμε, άλλα σπορ θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Τι να πρωτοπούμε? Τι να πρωτοπούμε, όλα θα τα πούμε. Προλαβαίνουμε στις επόμενες 3 ώρες.

Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Εντάξει, για Ολυμπιακό θα τα πούμε. Για μπάσκετ θα τα πούμε. Για ΑΕΚ θα τα πούμε. Που παίξει play-off. Για κύπελο Ελλάδος θα μιλήσουμε. Για τα χθεσινά παιχνίδια που είδαμε, που έγιναν. Για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε για Όφη, γιατί έχει και αυτός ευρωπαϊκό παιχνίδι αύριο. Έχουμε πολλά να πούμε.

Και φυσικά περιμένω για τα μηνύματά σας, έτσι, στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Και φυσικά περιμένω, όπως είπα, τα μηνύματά σας στο Viber. Επαναλαμβάνω τον αριθμό ξανά, 6939-943-943, το Viber του σταθμού. Με τι να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε φυσικά με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, η οποία έπαιξε τα play-off, έπαιξε τον πρώτο της αγώνα στα play-off του Champions League απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας. Το πάλεψε το παιχνίδι. Κανείς δεν μπορεί να πει φυσικά το αντίθετο. Ήρθε βέβαια 0-0. Το παιχνίδι ως εκ τούτου είναι σαν να μην έγινε. Από την άποψη ότι η ΑΕΚ θα παίξει στην All Win Arena με την Λεύσκη και ο νικητής θα πάρει την πρόκριση για τη League Face. Το παιχνίδι, λέω, είναι σαν να μην έγινε, από την άποψη ότι δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ. Δεν υπήρξε κάτι που να αλλάξει το αποτέλεσμα, οπότε η ισοπαλία είναι ισοπαλία και τελειώνουν όλα εκεί. Με οποιοδήποτε ισόπαλο αποτέλεσμα το παιχνίδι πηγαίνει στην παράταση. Κατά τα άλλα, όποιος νικήσει προφανώς και παίρνει το εισιτήριο για τη League Face. Δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε για να ξέρουν και όσοι δεν το έχουν μάθει μέχρι τώρα. Θα πάμε και στις δηλώσεις των και των παικτών της ΑΕΚ και των παικτών και του προπονητή της ΑΕΚ. Θα πάμε να πούμε και τα του παιχνιδιού.

Λοιπόν, στο παιχνίδι αυτό η ΑΕΚ έπαιξε αυτό που μπορούσε να παίξει, έκανε αυτό που έπρεπε από την άποψη ότι ήταν ανώτερη από την Λεύσκη. Το είπαμε κιόλας, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Γιώβιτς ήταν πολύ καλύτερη από την Λεύσκη η Ένωση. Έδειξε ότι μπορεί να την κερδίσει, έδειξε ότι είναι ανώτερη. Είχε καλύτερες ευκαιρίες, είχε περισσότερες ευκαιρίες, οπότε δεδομένα το μόνο που της έλειψε ήταν το γκολ. Αν έβαζε και γκολ η ΑΕΚ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τελειώνει τη δουλειά. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε όχι επειδή δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, επειδή δεν της έκατσαν και οι ευκαιρίες, δεν της ήρθε η καλύτερη στιγμή για να... δεν της δόθηκε ευκαιρία να τελειώσει μια φάση όπως θα την ήθελε. Βέβαια έκανε τελικές, έκανε ευκαιρίες. Απλώς δεν είχε και τον παράγοντα τύχη που χρειάζεται κι αυτός για να κερδίσεις. Το έχουμε πει 100 φορές και θα συνεχίσουμε να το λέμε, παιδιά, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα. Πέρα από την ικανότητα και τη θέληση και το πάθος και όλα αυτά τα πολύ όμορφα, όλους αυτούς τους πολύ όμορφους παράγοντες που αναφέρουμε συνέχεια, παίζει και η τύχη το ρόλο της.

Και το λέω αυτό γιατί, παιδιά, εντάξει, αν δεν είσαι τυχερός, ο ήλιος να βγει από τη Δύση, γκολ δεν βάζεις. Είναι απλά τα πράγματα. Θέλει και τύχη. Θέλει τύχη, θέλει, πέρα από την ικανότητα που αναφέραμε και τη θέληση και το πάθος, χρειάζεται και είναι πολύ μεγάλος παρόντας τύχη. Γι' αυτό και το έχω αναφέρει κιόλας ούκο λίγες φορές και συνεχίζω και το αναφέρω ότι στον Τιτανικό όσοι επέβαιναν και υγεία είχανε και πολλά χρήματα είχανε, τύχη όμως δεν είχανε. Δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους όταν ο Τιτανικός πήγε και προσέκρουσε στο παγόβουνο και βυθίστηκε. Οπότε είμαι, το έχω αναφέρει και πολλές φορές και το λέω και πολλές φορές και σε εκπομπές, το λέω και σε φίλους μου και σε συγγενείς, ότι να είμαστε υγιείς αλλά να είμαστε και τυχεροί, και γιατί τη χρειαζόμαστε την τύχη. Η ΑΕΚ χθες, για κάτι πιο ασήμαντο όπως είναι το ποδόσφαιρο, είναι το πιο σημαντικό από τα ασήμαντα πράγματα που έχουμε πει. Προφανώς το πιο σημαντικό, φέρνω σαν παράδειγμα την ανθρώπινη ζωή που είναι ό,τι πιο σημαντικό υφίσταται στον κόσμο. Ωστόσο, και για κάτι που έχει μικρότερη σημασία όπως έναν αγώνα ποδοσφαίρου, χρειάζεσαι και την τύχη για να βάλεις την μπάλα στο πλεκτό. Δεν το πέτυχε αυτό η ΑΕΚ. Ωστόσο, η εικόνα της στο παιχνίδι έδειξε ξεκάθαρα ότι το παιχνίδι είναι στο χέρι της. Με αυτή την εικόνα στην All Win Arena η ΑΕΚ είναι πολύ πιθανό να τελειώσει τη δουλειά και ίσως και με πολύ καλό σκορ. Δεν έχει να φοβηθεί από την Λεύσκη απολύτως τίποτα. Μπορεί να φοβηθεί μόνο από τον κακό της εαυτό. Αυτός είναι ο εχθρός της στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Ο κακός της εαυτός. Μόνο αυτός ο παράγοντας, μόνο ο κακός της εαυτός μπορεί να τη στερήσει αυτή την πρόκριση. Είναι ανώτερη από τη Λεύσκη, το έδειξε χθες στην αναμέτρηση και την Τετάρτη 16 Αυγούστου περιμένει την Λεύσκη η Ένωση στην All Win Arena στις 10 η ώρα το βράδυ, που όπως το χαρακτηρίζουν και οι Βούλγαροι, η Λεύσκη θα πρέπει να πάει να παίξει για την πρόκριση στην κόλαση της All Win Arena, στην κόλαση σκέτο, γιατί πολύ απλά η Βούλγαροι, οι γείτονές μας, γιατί και οι Βούλγαροι οι γείτονές μας είναι, ο αρχισυντάκτης της Thema Sport, ο Γιάννακη Δημητρόφ, χαρακτήρισε την All Win Arena κόλαση. Δεν έχει και ιδιαίτερο, δεν πέφτει και έξω, θα λέγαμε. Η εικόνα της ΑΕΚ, όπως είπα, ήταν πολύ καλή, πολύ καλύτερη σίγουρα από αυτό που θα ήθελε. Σίγουρα από αυτό που μπορεί να σκεφτόταν και ο μέσος φίλαθλος της ΑΕΚ μετά τον τελικό του Super Cup με τον Όφη. Ωστόσο, είδαμε το αποτέλεσμα. Πολύ ανώτερη, όπως είπα, η ΑΕΚ, και μπορούν να πάρουν την πρόκριση. Θα πάω λίγο στην ατάκα του Γιάννακη Δημητρόφ, ο οποίος γράφει: γράφει, οι μπλε πηγαίνουν στην κόλαση, αλλά ο στόχος τους είναι να την κάνουν να παγώσει. Δεν είναι και εύκολο. Θα χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να το αναλύσουμε αυτό που είπε, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Η Λεύσκη θα χρειαστεί ακριβώς έναν κεραυνό στη ρεβάνς, προκειμένου να μπορέσει με κάποιον τρόπο να προκριθεί στην κύρια φάση του Champions League. Αυτή είναι η κατάλληλη έκφραση, γιατί φάνηκε πως η ΑΕΚ είναι μια αρκετά ποιοτική ομάδα και διαθέτει πολλούς παίκτες υψηλού επίπεδου με σημαντικό βάθος στο ρόστερ. Ναι, οι μπλε πηγαίνουν στην κόλαση, αλλά ο στόχος τους είναι να την κάνουν να παγώσει. Εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Οι γηπεδούχοι έχουν αυτοπεποίθηση, πιστεύουν στις δυνατότητές τους, έτσι θα αγωνιστούν. Θα προσπαθήσουν να πιέσουν, να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο. Και για τη Λεύσκη θα δημιουργηθούν χώροι, ανέφερε ο Γιάννακη Δημητρόφ. Όπως είπε, πολύ λογικό, η ΑΕΚ θα πιέσει εκεί. Και στόχος της Λεύσκη είναι να μπορέσει να χτυπήσει σε κάποια αντεπίθεση, πιθανότητα να βρει
ένα γκολ. Το θέμα είναι ότι μέχρι σαν του βρει ένα γκολ η Λεύσκη, μπορεί να έχει φτάσει το σκορ στο 3-0 με αυτή την εικόνα που είχε χθες. Διότι συνήθως στην Όλγουιν Άρενα μπορεί να ανεβάσει τροφές η ΑΕΚ και να δούμε κανένα πολύ πιο μεγάλο σκορ. Μπορεί να γίνει το 1-0 για την ΑΕΚ και εκεί άντε στα μάτα τους. Αναφερόμαστε αρκετά στην ΑΕΚ για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση φυσικά από τον κόσμο. Έτσι. Γιατί έπαιξε χθες παιχνίδι Champions League. Είναι λογικό. Θα αναφερθούμε και εκεί. Όπως έχετε αντιληφθεί φίλοι ακροατές, η Ένωση ήταν πολύ ανώτερη από την Λεύσκη. Το είπαμε ούκο λίγες φορές. Είχε την πολύ καλή της ευκαιρία με το σουτ του Γιώβιτς, το οποίο δεν το λυπήθηκε καθόλου ο Γιώβιτς και απλά τράβηξε το σουτ και πήγε μπάλα στο δοκάρι. Τον έφτισε θα λέγαμε. Και λίγο πιο μετά με το φάουλ που εκτέλεσε, δεν του ήρθε όπως θα ήθελε η ευκαιρία για να τελειώσει, για να κάνει το 1-0. Ο Γιώβιτς δεν έβαλε σωστά το κεφάλι του σε εκείνη τη φάση και δεν μπόρεσε να κάνει το 0-1, να κάνει το 1-0 για την Ένωση και να της δώσει το προβάδισμα.

0: Γιατί, okay, οι Βούλγαροι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, θέλησαν και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους. Και είναι λογικό. Ποια ομάδα δεν θέλει να εκμεταλλεύεται την έδρα της? Ωστόσο, αφού άντεξε, απορρόφησε αυτή την πίεση, αυτούς τους κραδασμούς εντός αγωγικών, πήρε τον έλεγχο και εκεί άρχισε να βομβαρδίζει. Όμως τα πυρά της, παρότι ήταν δυνατά, ήταν άσφαιρα, γιατί δεν βρήκε ποτέ τον γκολ που θα ήθελε προκειμένου να πάρει το προβάδισμα και για την πρόκριση. Η ευκαιρία που έχει χάσει η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι, είναι στο 32 με το γέμισμα του Μάγερ. Ο Ζήνη παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Γιώβιτς και ο Μουκουντή δεν βρήκαν όμως την μπάλα. Ένας από τους δύο να την έβρισκε θα την είχε στείλει στα δίχτυα. Και είχε και άλλες ευκαιρίες. Μετά το λάθος του Βούτσοφ, η ομάδα της ΑΕΚ είχε και άλλη ευκαιρία. Αμέσως μετά, με ένα λάθος του Βούτσοφ, δεν μπόρεσε ο Γιώβιτς να ξαναστείλει την μπάλα στην... να ξαναστείλει να στείλει την μπάλα στην εστία. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, στο πρώτο break, και επιστρέφουμε. Θα τα πούμε όλα, όπως έχουμε πει. Γιατί έχουμε και έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε κρίκους με Λευτέρη Πετρούνια, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, έχουμε και μπάσκετ, κυκλοφόρησε να εμφανίσει το Ολυμπιακού, walk-up, τρέχει εκεί η ομάδα του Ολυμπιακού και εμείς μαζί ως δημοσιογράφοι κυνηγάμε τις εξελίξεις. Οπότε, break και επαναρχόμαστε.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και γρήγορα, γιατί έχω, βλέπω και μηνύματα από... Να ξεκινήσουμε από την Αποστολία. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, είμαι περήφανη, χαρούμενη, γαυρίνα. Θέλω να πω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Νεόφυτο, Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη, Θοδωρή από Κόρινθο και σε όλου του ραδιοφωνικού φίλου και στον Παλιουράκο και ο Ιωάννου και Κατσάτσο. Να σε καλά, Αποστολία, καλή σου ημέρα. Πάμε στο φίλο μου, το φίλο μας το Διαμαντή εδώ πέρα, ο οποίος γράφει: καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα φίλε Διαμαντή. Πολύ κακή η ΑΕΚ σε μια πολύ εύκολη ομάδα. Γιώργο, το φωνάζω συνέχεια, οι ελληνικές ομάδες δεν είναι για Champions League, Conference είναι για τα ελληνικά δεδομένα, φίλε Γιώργο. Φίλε Διαμαντή, καλημέρα. Κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη σίγουρα από την Λεύσκη. Έδειξε ότι μπορεί να δημιουργήσει φάσεις, της έλειψε τον γκολ. Θα συμφωνήσω βέβαια ότι αγωνιστικά της πάει και της ΑΕΚ και σε όλες τις ελληνικές ομάδες Europa και Conference. Europa σαν μια πιο... με ένα χαρακτήρα πρόκλησης. Συγγνώμη, κάνω και σαρδάμ. Τέλειο επιθετικό, Γιώργο. Έχει επιθετικούς. Τον Γιώβιτς, τον Βάρκα και τον Ζήνη. Βέβαια δεν βρήκε τον γκολ. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα αναφέρω επίσης ότι ότι γενικότερα δεν της πάει το Champions League της ΑΕΚ αγωνιστικά. Φυσικά θέλει το Champions League και είναι λογικό, γιατί θα της ανεβάσει κατά πάρα πολύ τα ταμεία της, έτσι. Αλλά ναι, το Europa είναι μια πιο καλή πρόκληση για τις ελληνικές ομάδες. Το Conference είναι μια πιο ασφαλής διοργάνωση για το αγωνιστικό κομμάτι πάντα. Το Champions League είναι ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ για να φέρεις καλύτερους ποδοσφαιριστές, για να αυξήσεις τα ταμεία σου. Είναι αλήθεια αυτό. Τα κάνουμε τώρα. Όλες οι ομάδες θέλουν να πάνε στο Champions League, όχι επειδή έχουν κάποιο, να το πω, βίτσιο, να το πω, θέλουν προφανώς να αγωνιστούν και με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα είναι και το οικονομικό κομμάτι. Και το οικονομικό παίζει ρόλο, καλός ή κακός. Γεμίζει τα ταμεία σου, δηλαδή είναι χαοτική η διαφορά του Champions League με τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Κυρίως σε ό,τι αφορά φυσικά στο οικονομικό κομμάτι. Για το αγωνιστικό ούτε λόγος, έτσι.

Γιώβιτς δεν κερδίζεται μια μονομαχία, δεν είναι βαρύς πολύ για επιθετικό. Για επιθετικός. Αυτό πρέπει να το δουλέψει ο ίδιος. Έτσι, δεν τίθεται θέμα. Ο φίλος μας ο Αντρέας ρωτάει πότε θα βγει ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Μην αγωνίζεται, θα βγει. Θα βγει, τώρα το τι ώρα θα το δούμε αυτό, φίλε Αντρέα.

Και αυτό που μου λέει εδώ Διαμαντής, αυτό δουλεύει στα 20 και όχι στα 30. Αυτό θα το δεχτώ, φίλε Διαμαντή. Θα πρέπει να το δουλέψει γενικά ο ίδιος ο Γιώβιτς, να δει ο ίδιος τι θα κάνει. Έτσι. Το αν είναι χαρισματικό σκόρερ, το ξέρουμε, το έχουμε δει ούτως ή άλλως και πέρσι και στις προηγούμενες χρονιές του. Το θέμα είναι τώρα τι θα κάνει. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα πρέπει, όπως είπα, να κοιτάξει να δει τι άλλο θα κάνει. Πω, και έχουμε να δώσουμε εδώ πέρα, έχουμε να αναφέρουμε και για εμφανίσεις Ολυμπιακού στο μπάσκετ, γιατί έχουν βγει εμφανίσεις και οφείλω να ομολογήσω εγώ που τις βλέπω και τώρα, είναι απίστευτες. Είναι πάρα πολύ ωραίες και έχουν και πολύ ωραία retro vibes εντός εγώ, σου δίνουν μια αύρα, είναι λίγο, είναι retro. Σου φέρνουν ένα χαρακτήρα από τις παλιές ένδοξες στιγμές του συλλόγου. Θα τις αναλύσουμε και σε λίγη ωρίτσα.

Και όταν λέω οι εμφανίσεις, έτσι, εννοώ τη δεύτερη και την τρίτη εμφάνιση, έτσι. Η πρώτη είχε κυκλοφορήσει εδώ και πολύ καιρό. Η δεύτερη και η τρίτη τώρα κυκλοφορήσανε και είναι και πάρα πολύ όμορφες.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε στο κύπελο. Να πάμε στο κύπελο Ελλάδος, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Δύο παιχνίδια πολύ ωραία στο κύπελο Ελλάδος. Και θα πάμε εκεί. Θα πάμε στα δύο παιχνίδια. Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι που μεταδώσαμε κιόλας. Ήμασταν παρέα στο Περιστέρι. Είδαμε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε Ατρόμητο και Πύργο και Πας Πύργου. Ο Πύργος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, έδειξε πολύ καλά δείγματα αγωνιστικά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και αντικειμενικοί, έτσι. Αυτό που έδειξε η ομάδα του Πύργου στην... χθεσινή αναμέτρηση προφανώς δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα, από την άποψη ότι η Πελοποννήση είναι ακόμα στο στάδιο προετοιμασίας. Το Σεπτέμβρη θα παίξουν Super League 2, θα ξεκινήσει Super League 2. Ο Ατρόμητος είναι πολύ πιο έτοιμη η κατάσταση, είναι δεδομένο ότι είναι πιο έτοιμος, από την άποψη ότι έχει κάνει την προετοιμασία του και την Κυριακή, Σαββατοκύριακο μάλλον, για να είμαι απόλυτα σίγουρο, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, από την άποψη να μην κάνουμε κάποιο λάθος, θα παίξει το Καραϊσκάκι. Δεδομένα λοιπόν ο Ατρόμητος είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι πιο έτοιμος για να αγωνιστεί. Ο Πύργος πάλι δεν ήταν έτοιμος. Από πού και ως που να είναι έτοιμος, από πού και ως που να είναι έτοιμη να παίξει σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι κιόλας μια ομάδα η οποία είναι ακόμα στην προετοιμασία της. Και παιχνίδι επίσημο, έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι έτοιμη. Και είναι λογικό. Δεν τους κατηγορεί κανείς. Ο Πύργος λοιπόν έδειξε πράγματα. Και όταν λέω έδειξε πράγματα, ήταν καλός, δεν ήταν ανώτερος, αλλά πίεσε, έπαιξε το μάτσο όσο καλύτερα μπορούσε, έπαιξε στα ίσια τον Ατρόμητο και τον πίεσε πάρα πολύ. Μετά το 3-0, θα μου πει κάποιος, μα στο 3-0 έγινε ο χαμός.

Και όταν λέω ότι έγινε επικίνδυνος, δεν είναι μόνο το γκολ, έτσι. Είναι το δοκάρι του Εραμούσπε λίγο πριν τις καθυστερήσεις, που μπορούσε από το πουθενά ο πύργος ξαφνικά να κάνει το παιχνίδι θρίλερ. Φυσικά δεν περιμένει κάποιος από την ομάδα του πύργου να αγωνιστεί και να πάει να κάνει πορεία στο κύπελλο Ελλάδος. Αν έρθει κάτι τέτοιο, φυσικά δεν θα το αρνηθεί ο πύργος, αλλά δεν είναι και εύκολο. Το να πάει σε μια league phase που θα αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, τον Ολυμπιακό, τον Όφι και τις υπόλοιπες ομάδες Super League. Ο στόχος του πύργου μέχρι τώρα, αυτό που έχω μάθει τουλάχιστον εγώ από την αρχή του καλοκαιριού, από το καλοκαίρι μάλλον και από την ώρα που ανέβηκε, είναι να παραμείνει σιγά σιγά στην κατηγορία του Super League 2, να εδραιωθεί εκεί και μετά να κάνει τις προσπάθειές της για την άνοδο στη Super League. Βλέπω τουλάχιστον στους Πελοποννήσιους μία διοίκηση η οποία βάζει χρήμα, μία διοίκηση η οποία προσπαθεί με όποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα σε βαθμό να την βελτιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει κάνει ποιοτικές προσθήκες ο πύργος, ωστόσο προφανώς δεν είναι ακόμα έτοιμος έτσι να αντιμετωπίσει ομάδες Super League, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό που έδειξε μέχρι τώρα πάντως η ομάδα του Ατρομήτου ήταν μια αποτελεσματικότητα αρκετά καλή, από την άποψη ότι βρήκε γκολ, βρήκε ευκαιρίες και τις έκανε γκολ, γιατί η αλήθεια είναι ότι και με τη φάση με τον γκολ του Νούνιες, μια πολύ ωραία γλυκιά σέντα του Πνευμονίδη, και με τον γκολ του Τσούμπερ που του χαρίζει την ασίστ, αν δεν κάνω λάθος, ο Μουντές από μια κόντρα μάλλον στην περιοχή του πύργου, μια κόντρα, μπόρεσε να βρει τον γκολ ο Τσούμπερ. Με κοινικό τρόπο ο Ατρόμητος δημιούργησε τις ευκαιρίες και τις εκτέλεσε ακαριέα. Και πάνω που λέγαμε μάλιστα στη μετάδοση ότι ο Ατρόμητος πρέπει να βρει τρόπο να σταματήσει το ρυθμό που πάει να αποκτήσει ο πύργος, ο Ατρόμητος βρήκε τον καλύτερο τρόπο για να απαντήσει. Ένα γκολ για το 3-0 από τον Τσιλούλη.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής ρωτάει πότε θα μάθουμε το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Μην αγχώνεσαι Διαμαντή, σύντομα θα γίνει γνωστό και αυτό. Ο φίλος μας ο Αντρέας είχε ρωτήσει τι ώρα περίπου θα βγει ο Σαμοθράκης. Ο Σαμοθράκης θα βγει λίγο μετά τις 11. Φίλε Αντρέα, να ξέρεις.

Ο φίλος μας ο Γιάννης μου ζητάει, από ό,τι βλέπω ο φίλος μου εδώ, ο Γιάννης ζητάει σχόλιο για τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού που βγήκαν και για την υπόθεση walk-up. Θα τα συζητήσουμε αυτά μετά τις 11.30, φίλοι ακροατές, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα.

Πάμε τώρα και στον Όφη. Ο οποίος αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, την Τσέσεκα Σόφιας. Η Τσέσεκα Σόφιας, η οποία θα έχει μια πολύ μεγάλη απουσία, ο οποίος είναι ο 23χρονος εξτρέμ από την Κολομβία, ο Αλεχάντρο Πιεδραΐτα. Συγγνώμη. Αλεχάντρο Πιεδραΐτα. Ο εξτρέμ της Τσέσεκα Σόφιας, ο οποίος απουσιάζει, θα απουσιάσει και από τα δύο παιχνίδια. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Τσέσεκα Σόφιας παίρνει θέση του, ο Καταλίν Ιτού.

Το Ηράκλειο ήδη βέβαια ζει. Εντάξει, είναι σε ρυθμούς Ευρώπης. Σε ρυθμούς της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του Όφη την Πέμπτη. Απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στις 9 η ώρα live από το Παγκρίτιο Στάδιο θα έχουμε και άνθρωπο εκεί. Τον Μανώλη Δασκαλάκη, που θα περιγράψει την αναμέτρηση για εσάς.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες της, είχε και δοκάρι με τον Σέρβο Φοριόβιτς, όμως κόλλησε στο 0-0 εναντίον της Λεύσκης Σόφιας στη Βουλγαρία. Και τώρα η πρόκριση για τη League Phase του Champions League περνά από το καμίνι της Allwyn Arena την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νικολίτς. Δεν είμαστε στην καλύτερη φόρμα, αλλά στη ρεβάνς θα πάρουμε την πρόκριση, ανέφερε ο Φελίπε Ρέλβας. Η ΑΕΚ πρόσθεσε 100 βαθμούς στη γενική κατάταξη της Ελλάδος, όμως υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση από την προνομιούχο 10η θέση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, με την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Τα δύο ονόματα που έχουν ξεχωρίσει τον μπλοκάκι του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αυτά του Μπράιαν Χιλ και του Ρούμπεν Βάργκας. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Κρίστιαν Κάσερις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα καταβάλουν στην Τουλούζ το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ισπανός δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο οδεύει δανεικός προς τη Βαλένθια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία θα αποτελέσει παρελθόν από τους Πειραιώτες. Υποψήφιος να τον διαδεχτεί ο δεξιός μπακ της Φαμαλικά, ο Ροντρίγκο Πινιέιρο. Ο Ολυμπιακός από την πόλη του 24χρονου Βραζιλιάνου Εξτρέα Μαντρέ Λουίς της Sporting Λισαβόνα στον ΗΠΑ θα βάλει στα ταμεία του το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αλλαγή διαιτητή προχώρησε η UEFA στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν για τα play-offs του Conference League. Αντί του Πορτογάλου Νόμπρε ορίστηκε ο Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερ, το οποίο σφύριξε στον τελικό του περασμένου Champions League ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain. Αυτή την ώρα κυκλοφορούν τα ειστήρια του αγώνα της Τούμπας με τους Νορβηγούς. Ο 32χρονος Σουηδός φόρ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην πέρση για Τζακάρτα της Ινδονησίας. Διλήμματα αντιμετωπίζει ο Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντα της Κράλοβε την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θέση στην 11η τριφυλιού διεκδικεί ο Φορ Ντέζερς. Οι πράσινοι, με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου, θα διαθέσουν από ένα ειστήριο διαρκείας σε κάθε ποδοσφαιριστή που τίμησε την ομάδα με την παρουσία του. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Χαφ Μανού Γκαρθία για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους κίτρινους, καθώς έληξε η συνεργασία του με την Kansas City. Ο Ατρόμητος επικράτησε 3-1 του αξιόμαχου Πας Πύργου και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Την πρόκριση στην ίδια φάση της διοργάνωσης πήρε και ο Λεβαδιακός, που εκμεταλλεύτηκε το ότι έπαιξε με παίκτη παραπάνω από το 34 και επιβλήθηκε 2-0 το Αστεράκτορ με πρωταγωνιστή τον Ούρση. Ο 23χρονος χαφ Γιάννης Δοϊρανλής από τον Πανσεραϊκό θα συνεχίσει στην Κηφισιά, με την οποία θα υπογράψει 3 ετών συμβόλαιο. Εκτός από την αποστολή του Πανετολικού για το μάτς Κυπέλλου με την Καλαμάτα έμειναν οι τραυματίες Μπάση, Οπόκου, Νακάμπα, Εράκοβιτς και Σμυρλής. Ο Τόμας Γόκαπ προχώρησε σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του και ζήτησε την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την 5η 20 Αυγούστου στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η απάντηση της Διοίκησης των Πρωταθλητών Ευρώπης. Ο διεθνής Γερμανός μεσοεπιθετικός της Bayern, Τζαμάλ Μουσιάλα, μετά τη νέα του κατάρρευση στον αγωνιστικό χώρο, ενημέρωσε με ανάρτησή του πως πάσχει από αφαιρετικές κρίσεις, οι οποίες οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Η Real Madrid παρουσίασε τον Πορτογάλο προπονητή Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και έστειλε το πρώτο του μήνυμα: «Επέστρεψα σπίτι». Τα πορτογαλικά μέσα, ο Τζόγο και Αμπόλα, αποθέωσαν το διεθνή φορ Βαγγέλη Παυλίδη για τα 3 γκολ που σημείωσε σε 7 λεπτά, αποδεικνύοντας με χαρακτηριστικό τρόπο τη σημασία που έχει για το παιχνίδι της Μπενφίκα. Χθες για τα play-off του Champions League, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Επιστροφή στη Βρέμη για τον φορ Νίκλας Φίλγκρουγκ, ο οποίος παραχωρείται δανεικός στην Βέρντερ από την West Ham.
Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τα πάμε κιόλας. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά στον Ολυμπιακό, τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Τα του μπασκετικού θα τα πούμε πιο μετά. Ούτως ή άλλως έχουμε και εκεί πράγματα να πούμε. Έχουμε και στον ποδοσφαιρικό που κάνει μπαράζ μεταγραφών. Θα πάμε τώρα όμως στον Κώστα Σαμοθάκη για να μας τα πει καλύτερα. Γιατί καλύτερα με παρέα παρά μόνοι μας. Έτσι, Κώστα.
1: Καλημέρα, Γιουργάκη. Ναι, ωραία. Εννοείται. Λοιπόν, καταρχάς είμαστε στον ολοκληρωθεί μεταγραφή του Αρμάντο Γκονσάλες, έτσι. Νομίζω ότι μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα είναι στην Ελλάδα για να υπογράψει. Νομίζω ότι η κορυφαία μεταγραφή του Ολυμπιακού, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Φρόιλερ ή τον αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα ή τον Κάσερες, που και αυτός έρχεται σήμερα, αύριο θα έρθει στην Ελλάδα να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή, μια πολύ μεγάλη, και αυτή έφτασε σε μεγάλο ποσό, στα 10 εκατομμύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι χαρακτηριστικό, όπως γράφουν στο Μεξικό δημοσιεύματα, ότι η μεταγραφή θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια για τον Γκονσάλες, λέω, για το 70% των δικαιωμάτων. Το 30% το διατηρεί η Τζίβας Γουαδαλαχάρα, γιατί πιστεύουν ότι μέσω του Ολυμπιακού ο παίκτης έχει τις προοπτικές να φτάσει ακόμα πιο ψηλά, δηλαδή να κάνει μια ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή και να οικονομήσουν και αυτοί έτσι. Καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα ξεκινήσει από τα 20 εκατομμύρια, που είναι η ρήτρα για την παραχωρήση του παίκτη. Μάλιστα, ο Γκονσάλες χθες και πάει στην προπόνηση, αποθεώθηκε από τους παίκτες, αλλά υπάρχει μια έντονη έτσι, αντίδραση του κόσμου, αν θέλεις, για την παραχώρησή του. Οπότε αυτές οι δύο μεταγραφές είναι οι επόμενες. Είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό που έχω πει εδώ και δύο μέρες που συζητάγαμε, ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει και για δεξιμπακ, γιατί ο Μαφέ μας αποκαιρετά, πάει στη Βαλένθια με τη μορφή δανεισμού και με ρήτρα 3 εκατομμύρια, δηλαδή του χρόνου του καλοκαίρι θα τον πάρει η Βαλένθια, θα τον αποκτήσει τα δικαιώματά του με 3 εκατομμύρια. Μια προφανώς αποτυχημένη μεταγραφή, αλλά δεν ανάγκη να το συζητάμε. Φάνηκε ότι είναι λίγος για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Οπότε θα είναι ο Σάλιακας εκεί μαζί με έναν παίχτη. Ψάχνεται ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει όνομα αυτή τη στιγμή, για να πω την αλήθεια. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Όπως κυκλοφορούν διάφορα ονόματα για εξτρέμ, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει και εξτρέμ. Και τώρα που είπα εξτρέμ, να σου πω ότι χθες και τυπικά ολοκληρώθηκε. Το μετέφερα στο Δήμο του Τζαπαλιάρη την εκπομπή το απόγευμα. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας, έτσι. Με 16,5 εκατομμύρια συν μπόνους. Δηλαδή θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια και ίσως να τα ξεπεράσει με τα μπόνους μαζί.
0: Αν μη τι άλλο, κερδισμένος βγαίνει ο Ολυμπιακός από όλη αυτή την υπόθεση, έτσι. Στο οικονομικό κομμάτι. Γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον δίνει με 16. Και όπως είπες, με τα μπόνους μπορεί να φτάσει 20 εκατομμύρια για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος καλά καλά δεν αγωνίστηκε σχεδόν με τον Ολυμπιακό.
1: Θα πάρει και ένα ποσοστό η Ρίο Αβε από αυτό. Τώρα δεν ξέρω πόσο, γιατί ο Ολυμπιακός τον είχε πάρει ιδανικό από την Ρίο Αβε, έτσι. Εννοείται.
0: Εντάξει, λογικό. Δεν είχε
1: πάρει μεταγραφή. Οπότε ο Ολυμπιακός ψάχνει και για δεξιμπακ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα Ρέμι, Γιάρεμτσου, Σιπιόνι που θα πάει ιδανικός σε κάποια ομάδα σίγουρα, Κλέιτον. Λέω αυτά τα ονόματα, Γιώργο, γιατί όπως καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, αν τα έχουμε τρεις καλά, έχει 23 ξένους. Και στη λίστα την ευρωπαϊκή που θα δώσει σε 15 μέρες οι Ερυθρόλευκοι, πρέπει να έχουν 17 ξένους. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Γίνεται ο λίγο χαμός.
1: Ναι, πρέπει να κόψει 6 παίκτες ο Μεντιλιμπάρη. Γιατί το να έχει παίκτες οι οποίοι να μπορούν να παίξουν στην Ελλάδα αλλά να μην μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη, δεν θα γίνει αυτό. Έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι η λίστα παίρνει μόνο 25 παίκτες. Και
1: 17 ξένους και 8 Έλληνες. Ναι. Οι 8 Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι μαζί με το δεύτερο τερματοφύλακα 5. Έτσι, οπότε γι' αυτό μην αποκλείσουν το ενδεχόμενο, ας πούμε, να έρθει και κάποιος Έλληνας και να πουληθεί ο Μπρούνο. Γιατί υπάρχουν μια-δυο προτάσεις για τον Μπρούνο.
0: Όπα.
1: Ναι, για τον Μπρούνο υπάρχουν μια-δυο προτάσεις. Ακούγεται το όνομα του Λυκογιάννη, ας πούμε, που είναι ελεύθερος από την Πολώνια.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Φωτογραφίζει αυτή τη στιγμή Έλληνες αριστερούς μπακ, κανονικότατα.
1: Ναι, αυτός είναι. Γιατί ο Τσιμίκας.
0: Θέλει να παλέψει για τη Λίβερπουλ, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, έπαιξε και βασικός προχθές από ό,τι είδα σε ένα φιλικό παιχνίδι. Οπότε φαίνεται να τον υπολογίζει ο προπονητής. Αλλά και γενικά δεν παρακαλάει ο Ολυμπιακός. Γιατί τον Τσιμίκα από πέρσι το καλοκαίρι είναι το θέμα τέτοιο. Αλλά έχει πει ότι θέλει να συνεχίσει στη Λίβερπουλ. Οπότε δεν παρακαλάμε τον Τσιμίκα τώρα, είμαστε. Φτάνει. Οπότε υπάρχει, παίζει αυτό το ενδεχόμενο με τον Λυκογιάννη, ας πούμε, και να πουληθεί ο Μπρούνο. Θα κερδίσει μια θέση Έλληνα και θα κερδίσει και μια θέση ξένου. Όλα μετράνε.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Με τον Μαφέο.
1: Ο Μαφέο πάει στη Βαλένθια, σου λέω. Με δανεισμό για ένα χρόνο και με ρήτρα 3 εκατομμύρια. Δηλαδή του χρόνου το ποσό που έδωσε ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει από τη Μαγιόρκα θα το πάρει του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Άρα σαν να λέμε ότι ο Μαφέο ήδη έκλεισε από εκεί το,
1: και
0: το πρώτο
1: πεδίο. Η Βαλένθια επιμένει, δηλαδή κάποιοι σαν τρελή για να τον πάρουν. Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω τι έχουν δει, που δεν έχουμε δει εμείς, αλλά τέλος πάντων. Αυτά περιμένουμε Κάσαρες την ανακοίνωση πότε θα φτάσει στην Ελλάδα και να τελειώσει και η μεταγραφή του Γκονσάλες, να έρθει και αυτό στην Ελλάδα. Οπότε πλέον σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε 4 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Συγγνώμη, σε 3 μέρες.
0: Τώρα εγώ να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Από τη στιγμή που ο Μαφέο, όπως μου είπες, πάει προς Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Θα πάει ο Ολυμπιακός για άλλον δεξιό μπακ.
1: Εννοείται, ρε. Αφού σου είπα, θα πάει δεξιό μπακ.
0: Το βλέπεις να είναι Έλληνας.
1: Έλληνες δεν υπάρχει, είναι ο Σάλιακας μόνο. Δεν υπάρχει Έλληνας, όχι, ξένος θα είναι ο δεξιός μπακ που θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι Ευρωπαίος, εγώ να προβλέψω. Γιατί σίγουρα με τη Λίμπαρ το έχει και λίγο, νομίζω, από φόβο με τους μη κοινοτικούς πλέον.
1: Κοίταξε, μετά με από αυτό που έγινε πέρυσι. Δεν έχει, με τους μη κοινοτικούς από τη στιγμή που και ο Κριζιτιάν είναι κοινοτικός και ο Ελκαμπή έγινε πλέον κινητικός ήταν πάντα ο Ελκαμπή. Πλέον οι Μαροκινοί δεν θεωρούνται μη κοινοτικοί, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Καταλαβες. Το θέμα είναι ότι εντάξει, τα περιθώρια στερεύουν. Έτσι, είμαστε ήδη στις 19, πάμε 20 του μήνα, μένει ένα 15ήμερο ακόμα. Βέβαια, τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το Σάββατο τι θα γίνει. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα, 9.30 ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι, να πω, άλλαξε η ώρα. Φαίνεται ότι θα έχουμε sold out. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα εισιτήρια από προχθές.
0: Και ήδη αρχίζουμε και προβλέπουμε, νομίζω, και ποιοι θα αγωνιστούν, έτσι. Θέλω να πω, παράδειγμα, ο Σάλιακας νομίζω ότι είναι, έχει καπαρώσει τη θέση του δεξιού μπακ σε αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή δεξιά, εκτός αν θέλει να βάλει το Ροντινέι δεξιού μπακ και να διατηρήσει το Ζέψον, ας πούμε, δηλαδή όπως πήγε με την Ναϊμέγκερ.
0: Ζέλσον Ρόκα στο κέντρο.
1: Ναι, παίζει αυτό.
0: Και Γκουστάβο Σά ίσως και σαν δεκάρι.
1: Σίγουρα ο Σά θα είναι. Όπως έπαιξε με την Ναϊμέγκερ, κάτι τέτοιο βλέπω.
0: Ορτέγκα φαντάζομαι στο τέρμα.
1: Ναι, όχι.
0: Πόποβιτς.
1: Όχι ακόμα. Πόποβιτς. Κάπως έτσι, δηλαδή δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές, αλλά σίγουρα όμως νομίζω θα πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Φρόιλερ. Έτσι. Και ο Τικνιζιάν κάποια στιγμή, γιατί ο Τικνιζιάν είναι έτοιμος. Αν ξεκινήσει με την ορθία με τον Ερυθρό Αστέρα, έχει παίξει και 2 επίσημα μάτς προκριματικά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι μαθαίνω. Ήδη έχει κάνει 2 προπονήσεις.
0: Άρα βασικός λίγο δύσκολο, αλλά πολύ πιθανό να τον δούμε να μπαίνει.
1: Βασικός όχι, ο Μπρούνο θα ξεκινήσει βασικός. Οπότε θα δούμε ίσως την Μιζιάν, Φρόιλερ κάποια στιγμή θα σαν αλλαγή. Αλλά γενικά δεν βλέπω αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο σχήμα που ξεκίνησε το μάτς με την Ναϊμέγκεν. Έτσι. Βέβαια, υπόψη ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι εκτός, έτσι, από το παιχνίδι. που είχε ξεκινήσει με, με την Αιμεγγεν, γιατί όπως είναι γνωστό έχει τη φλάση η οποία θα τον κρατήσει για 10-15 μέρες εκτός. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, αλλά σίγουρα δεν θα είναι έτοιμος στη διάθεση του Μεντιλίπαρ για το σαββατιάτικο παιχνίδι. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Είμαστε στην αναμονή εξελίξεων να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές του Γκονζάλες και να έρθει και ο Κάσερες, να αρχίσουμε σιγά σιγά να μαζευόμαστε που λέγει κάποιος.
0: Και νομίζω εντάξει, θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Ναι, σίγουρα, γιατί εντάξει, οι αποχωρήσεις που μου ανέφερες, π.χ. Μαφέο, Μπρούνο, θα φέρουν σίγουρα αντικατάσταση.
1: Μπρούνο, ακόμα δεν υπάρχει καμία αποχώρηση. Απλά είπα ότι υπάρχουν μια-δύο προτάσεις. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Θα το δούμε. Αλλά είναι πιο πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι προτάσεις θα φέρει ο Γιάρεμτσουκ με τον Ταρέμι. Γιατί είναι φανερό ότι δεν του υπολογίζει πλέον ο προπονητής από τη στιγμή που αποκτήθηκε και ο Γκοντσάλες. Είναι φανερό ότι δεν έχουν τύχει. Για τον Γιάρεμτσουκ να σου πω ότι αν η Λιόν περάσει στο Champions League, στη League Phase, γιατί έφερε 1-1 χθες με τη Φενέρ, προφανώς και τα οικονομικά της θα βελτιωθούν. Οπότε ίσως να δώσει τα 5 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός για τον Γιάρεμτσουκ, γιατί ο Γιάρεμτσουκ θέλει να πάει στη Λιόν, γιατί η γυναίκα του είναι πολύ φίλη με τη γυναίκα του προπονητή της Λιόν, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είναι Ουκρανή κι αυτή, και της άρεσε της γυναίκας του στο Λιόν, και προφανώς αυτή η λεπτομέρεια και αυτό το κουτσομπολιό που λέω τώρα μπορεί να παίξει ρόλο. Αν όμως, λέω, με την προϋπόθεση ότι η Λιόν ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρ, τώρα τη ρεβάνη συνέχεια στη Γαλλία. Αν δηλαδή και προκληθεί και μπει στους ομίλους του τη League Phase του Champions League, με τα λεφτά που θα πάρει, προφανώς θα έχει την ευκαιρία, ας πούμε, να δώσει τα 5 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Γιατί μέχρι τώρα το ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στη Λιόν είναι γνωστό. Και γενικά στις γαλλικές ομάδες.
0: Καλά, νομίζω αν δεν είχε οικονομικό πρόβλημα θα έπαιρνε και το Γιάρεμτσουκ με τη μία. Δεν θα περίμενε τώρα να παίξει για Champions League.
1: Αυτό εννοώ, ρε Γιώργο.
0: Ναι, δε. Τώρα τι
1: είπα.
0: Τι να.
1: Μέχρι τώρα λέγανε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 5 εκατομμύρια.
0: Ναι. Εντάξει, άμα περάσουν στο Champions League μπορούν να τα δώσουν πιθανότατα. Έτσι.
1: Αυτό δεν λέω, ρε Γιώργο.
0: Αυτό. Το ίδιο λέμε. Λοιπόν, έχω και ερώτηση να ξέρεις από τον φίλο μας τον Στέφανο. Ο οποίος θέλει να ρωτήσει ποιοι είναι οι μη κοινοτικοί στον Ολυμπιακό. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Οι μη κοινοτικοί είναι Ρόντι Νέι. Τώρα με πιάνεις το Ρόντι Νέι. Ήτανε 5. Α, ο Ταρέμι. 2. Όποιος θα φύγει.
0: Ο Αντρέ Λουίς που έφυγε, νομίζω.
1: Τον Αντρέ Λουίς. Ναι, Αντρέ Λουίς και Κλέιντον είναι 7 ήταν με αυτούς τους δύο. Μείνανε 5. Μείον ο Ελκαμπή, ο οποίος πλέον δεν είναι μη κοινοτικός, είναι 4. Τέλος πάντων θα το δω.
0: Βγάλει και τον Ορτέγκα, νομίζω, που αποχώρησε.
1: Α, ναι, και ο Ορτέγκα. Έχει την ευκαιρία τώρα.
0: Γίνεται μετά ο Μπρούνο μόνο.
1: Ναι, Μπρούνο, Ορτέγκα ήτανε, Ταρέμι
0: και
1: Ροντινέι.
0: Και Ροντινέι, είναι η μόνη.
1: Ροντινέι, ναι.
0: Τρεις μη κοινοτικοί αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έχει την ευκαιρία τώρα με τους μη κοινοτικούς, ιδιαίτερα μετά την περίπτωση του Ελκαμπή, ο οποίος ελευθερώθηκε μια ακόμα θέση. Νομίζω ότι είναι καλά τα πράγματα εκεί. Το θέμα είναι με τους ξένους που θα πρέπει να δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Europa League. Εκεί πλέον και με τους Έλληνες κιόλας, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 5 Έλληνες, εκ των οποίων ο πέμπτος είναι ο τρίτος θερματοφύλακας. Άρα στη λίστα, έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός αντί να πάει με 25 παίκτες θα πάει με 22. Η λίστα που δίνει στην Ευρώπη είναι 17 ξένοι συν 8 Έλληνες. Άρα αντί να έχεις 25 παίκτες στη λίστα θα έχεις 22.
0: Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε ερχομούς Ελλήνων. Θα έχουμε είτε κατά πάσα πιθανότητα επαναπατρισμούς.
1: Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που είπαμε με τον Λυκογιάννης. Αυτό παίζει αυτή τη στιγμή.
0: Ρωτάει και για Κουλούρη ο Αντρέας, ρωτάει για Λυκογιάννη και Κουλούρη.
1: Εντάξει, δεν το είδα κι εγώ, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια λύση ο Κουλούρης.
0: Ο Διαμαντής εδώ αναφέρει τον Ιωαννίδη, δεν νομίζω, λέει.
1: Ποιον Ιωαννίδη, του Sporting.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα, κάνουμε ένα σοβαρή συζήτηση για Διαμαντή ή Μαρτών. Πώς θα πει ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό? Δεν υπάρχουν αυτά. Μην διαβάζετε τώρα και ακούτε ό,τι να.
0: Και ο Διαμαντής λέει ευτυχώς.
1: Δεν είναι θέμα ευτυχώς. Για πολλούς λόγους δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τάσε που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει, όταν τον έδωσε στη Sporting, έχει βάλει στους όρους να μην μπορεί να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
0: Είναι, εντάξει, είναι λογικό. Θα θέλει και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός να προστατέψει και για το επικοινωνιακό κομμάτι και για το αγωνιστικό για τον Ιωαννίδη.
1: Δεν ενδιαφέρει. Και για τον Κουλούρη που μου είπες, νομίζω ότι αν τα έτσι επιστρέψει στην Ελλάδα, γιατί είναι ελεύθερος και αυτός, θα πάει στον ΠΑΟ. Έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να πάει στον ΠΑΟ. Δηλαδή δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός με τον Κουλούρη. Έχει αυτή τη στιγμή δύο center core, Ελκαμπή και Γκονζάλες που θα έρθει. Ο προπονητής υπολογίζει και τον Ζωάο, υπολογίζει και σαν τρίτη επιλογή center core τον Ζώτα Σίλβα. Μπορεί να παίξει και ο Σα center core. Υπάρχουν λύσεις εκεί, καταλαβαίνεις. Αυτά.
0: Αυτά για την ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε για περισσότερο. Ούτως ή άλλως το έχουμε καλύψει όλο το ρεπορτάζ και σίγουρα θα έχουμε και εξελίξει. Εδώ θα είμαστε, νομίζω.
1: Εδώ, ό,τι γίνει, το μεταφέρουμε αμέσως.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε, Γιώργη.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπαμε, είναι πολλά αυτά που συζητάμε, το καταλαβαίνετε κιόλας. Δεν είναι λίγα αυτά που συμβαίνουν. Έχετε το νου σας, σε πολύ λίγη ώρα, στο επόμενο μισάωρο θα συζητήσουμε και τα του μπασκετικού Ολυμπιακού, γιατί έχουμε, βλέπω, είδα εμφανίσεις, είδα μονομερείς καταγγελίες συμβολέων, ανακοινώσεις να απαντάνε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε και πολλά να αναφέρουμε.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε σε break και επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις και τα λέμε όλα. Θα τα πούμε για τον μπάσκετ, τα πάντα όλα για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, γιατί γίνεται χαμός εκεί. Προέκυψαν αρκετά μαζεμένα θέματα με walk-up. Θα συζητήσουμε για τον Ντόρσεϊ, θα συζητήσουμε για όλα. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Έχουμε να πούμε για τα του μπάσκετ, γιατί εντάξει είναι το μισάωρο, το οποίο θα έχει και εμφανίσεις, θα έχει και δικαστικούς χαρακτήρες, θα έχει τα πάντα όλα.

Λοιπόν, πάμε στα του μπάσκετ τώρα. Πάμε να πούμε, να συζητήσουμε για τον Γόκαπ αρχικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει θέμα συζήτηση και είναι απόλυτα λογικό. Μετά τα όσα έχουν συμβεί, ειδικά με το. Με αυτό που λέμε. Τη μονομερή καταγγελία, την αποδέσμευση την οποία ζητάει.

Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, ο Thomas Walkup, το έχουμε πει αρκετές φορές, θέλει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, θέλει να πάει στην Ντουμπάι, η οποία του δίνει ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που του δίνουν οι Πειραιώτες. Ωραία. Ζητάει λοιπόν την αποδέσμευσή του, κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και εδώ γίνεται το εξής. Ο ίδιος είχε πάει και στην Ένωση Παικτών Euroleague και τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα τα ήθελε ο ίδιος. Από την άποψη ότι ότι ο Walkup δεσμεύεται με συμβόλαιο. Είχε μιλήσει στην Ένωση Παικτών να δει τι συμβαίνει με το συμβόλαιό του. Από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός ζητούσε 3 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. Αυτό που του είπανε οι άνθρωποι στην Ένωση Παικτών Euroleague είναι ότι από τη στιγμή που δεσμεύεσαι με συμβόλαιο, φίλε Τόμας, ο Ολυμπιακός μπορεί να σε πουλήσει με όποιο ποσό επιθυμεί. Μπορεί να σε πουλήσει με ένα cent, μπορεί να σε πουλήσει με ένα ευρώ, μπορεί να σε χαρίσει, μπορεί να ζητήσει ένα εκατομμύριο, μπορεί να ζητήσει ακόμα και ένα δισεκατομμύριο για να σε παραχωρήσει. Απόλυτα λογικό από μια άποψη, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι οι αθλητές όταν δεσμεύονται από μια ομάδα με συμβόλαιο και βρίσκεται το δελτίο τους σε μια συγκεκριμένη ομάδα, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της ομάδας μέχρι ότου το δελτίο τους φύγει από την κατοχή του συλλόγου. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Ο ίδιος λοιπόν, ο Walkup τώρα κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του και ζητά την άμεση αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό, προκειμένου προφανώς να πάει προς Ντουμπάι, που θα έχει και ένα πολύ πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, ηγεμονικό συμβόλαιο, 3 εκατομμύρια το χρόνο, κλειστό τριετές. Το συμβόλαιό του όμως με τον Ολυμπιακό λήγει το καλοκαίρι του 27. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο Walkup θα είναι ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι για να συζητήσει με όποια ομάδα επιθυμεί. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τώρα ζητάει το εξής. Θα αναφέρουμε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για να καταλάβουμε, για να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει. Λοιπόν, ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε σήμερα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολέου του, ζητώντας ανέτεια την άμεση αποδέσμευσή του. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε 5η 20 Αυγούστου στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν παρουσιαστεί ο Walkup στην προετοιμασία, 20 Αυγούστου, αύριο. Αύριο οι παίκτες του Ολυμπιακού, του Μπασκετικού Ολυμπιακού, μαζεύονται και ξεκινούν εργομετρικά και προπονήσεις. Θα πάμε και στις προπονήσεις, γιατί έχουμε και κάτι να προσθέσουμε σε αυτό. Αλλά να κλείσουμε πρώτα το θέμα Walkup. Ο Walkup, σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί, θα έχει νομικές συνέπειες κατά πάσα πιθανότητα. Πάμε τώρα να το εξηγήσουμε, να δούμε λίγο το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εδώ έχουμε μια αποτυχημένη διαχείριση μιας κατάστασης η οποία θα φάνταζε πανεύκολη, θα έλεγα. Γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει παίξει στον Ολυμπιακό με μισή μέση, με πρόβλημα στη μέση. Έχει παίξει κουρασμένος, ερχόμενος από υποχρεώσεις με την Εθνική Ελλάδος. Αγωνιζόταν ως νατουραλιζέ στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στο Μουντομπάσκετ, στη Μανίλα. Μετά τον αποκλεισμό ήρθε και ξεκίνησε αυτομάτως προπονήσεις και αγώνες. Τον βλέπαμε
τον έβλεπε ο κόσμος στα παιχνίδια και έλεγε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει σχεδόν. Από την κούραση. Έτσι. Έχει δώσει δηλαδή το σώμα του μόνο, την ψυχή του να πούμε ότι έχει δώσει για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, πάμε όμως και στο άδικο που έχει ο Γουόκαπ. Το να θέλει ένα καλύτερο συμβόλαιο σε σχέση με αυτό που ήδη έχει είναι απόλυτα λογικό, και όταν εμφανίζεται και μια ομάδα που του το προσφέρει είναι λογικό να θέλει να πάει προς τα εκεί. Δεν είναι... Να το εξηγήσουμε αυτό. Οι παίκτες δεν γεννήθηκαν. Ο άνθρωπος είναι Αμερικανός, είναι από το Τέξας. Δεν γεννήθηκε κουνώντας το ερυθρόλευκο κασκόλ μόλις γεννήθηκε από την κοιλιά της μαμάς του. Επαγγελματίας είναι. Ωστόσο, οι δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει δεν το διαχειρίστηκε όπως το διαχειρίστηκε ο Ντόρσεϊ, που ήθελε και αυτός ένα καλύτερο συμβόλαιο. Ο Γουόκαπ πήγε και έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες ήταν και λίγο άκομψες, να το πούμε. Έτσι. Δεν το λες και πολύ καλό. Θα μπορούσε, θέλω να πω, να το έχει διαχειριστεί ίσως και καλύτερα, να μιλήσει με τη διοίκηση, αν δεν το έχει ήδη κάνει δηλαδή. Έτσι. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι δεν έχει μιλήσει τουλάχιστον στον απόλυτο βαθμό με τη διοίκηση. Πάμε τώρα λίγο στον Ντόρσεϊ, ο οποίος το διαχειρίστηκε όμως πολύ διαφορετικά. Θέλω να πω ότι με τον ατζέντη του μιλήσανε και μετέφεραν τις επιθυμίες του. Είναι διαφορετική η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ και διαφορετική τελείως η κατάσταση με τον Γουόκαπ στην προκειμένη περίπτωση. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Γιατί στον Γουόκαπ τα πράγματα είναι τεταμένα. Ο Ντόρσεϊ, να το πω, και να αποχωρήσει, από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσει με πιο ήρεμο τρόπο, αν αποχωρήσει. Που εγώ προσωπικά, η ενημέρωση που έχω εδώ και καιρό είναι ότι ο Ντόρσεϊ θα ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Και να αποχωρήσει όμως, θα αποχωρήσει με πολύ πιο ήρεμους τόνους από αυτούς με τους οποίους θα αποχωρήσει ο Γουόκαπ, στον οποίο η κατάσταση είναι τεταμένη από ό,τι φαίνεται. Έτσι. 20 Αυγούστου πάντως, αύριο, και ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ θα παρουσιαστούν στις εργομετρικές εξετάσεις και στα ιατρικά τεστ που θα κάνει ο Ολυμπιακός στους παίκτες του, μαζί με τα νέα αποκτήματα, τον Μοντέρο, τον Ντιαγέ, τον Μακιντάιρ, τον Βεζένκοφ, τον Μιλουτίνοφ, τον Φουρνιέ. Καθόλου τυχαία δεν έφερα αυτούς τους δύο.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην προετοιμασία. Πάμε τώρα στο ξεκίνημα των προπονήσεων. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός από χθες έχει γνωστοποιήσει το πρόγραμμα της προετοιμασίας που θα ακολουθήσει η ομάδα. Ωραία. Οι κάτοχοι της EuroLeague, οι πρωταθλητές Ευρώπης, θα συγκεντρωθούν στις 20 του μήνα αύριο λοιπόν και θα ακολουθήσουν οι προπονήσεις του συνόλου, το πρώτο τεστ εντός παρκέ, 30 Αυγούστου το πρώτο τεστ. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε λίγο τι συμβαίνει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ελληνικής ομάδας. Θα πραγματοποιηθεί στο προπονητικό κέντρο του ΣΕΦ, ο οποίος, και ο χώρος είναι έτοιμος. Συγγνώμη. Ο χώρος είναι έτοιμος και είναι υπερσύγχρονο. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω δει φωτογραφίες. Αναμένουμε από αύριο, θα είμαστε λίγο τι alert εντός εισαγωγικών, στα κόκκινα, για να δούμε τις φωτογραφίες και να θαυμάσουμε το προπονητικό κέντρο, γιατί από ό,τι φαίνεται ακούγεται ότι είναι φανταστικό. Κινείται στα πρότυπα του NBA και των σταδίων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα άρθρα και η ενημέρωση που υπάρχει από τον Ολυμπιακό. Πάμε να αναφέρουμε λίγο το πρόγραμμα προετοιμασίας.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τις 20 Αυγούστου. 20 Αυγούστου θα υπάρξουν οι εργομετρικές εξετάσεις, οι ιατρικές εξετάσεις 21 του μήνα, Παρασκευή. 30 Αυγούστου θα υπάρξει φιλικό. Ανάμεσα στις ημερομηνίες θα υπάρχουν προφανώς προπονήσεις. 4 με 6 Σεπτεμβρίου θα είναι, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στην Κρήτη για το διεθνές τουρνουά μπάσκετ, φιλικοί αγώνες. Μετά, 5 μέρες μετά, 11 με 13, φιλικά στην Κύπρο, Νεόφυτος Χαλανδριώτης το τουρνουά. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Super Cup της EuroLeague στην Αραβία. 24 Αυγούστου είναι, από ό,τι βλέπω, η πρώτη αγωνιστική. 24 Σεπτεμβρίου, πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Μπασκόνια Ολυμπιακός στην Βιτόρια και την Φερνάντο Μπουές Αρίνα. Πάμε τώρα λίγο στις εμφανίσεις του Ολυμπιακού να τις περιγράψουμε, γιατί προφανώς θα τις δείτε, είναι λίγο δύσκολο από το ραδιόφωνο.

Λοιπόν, από χθες η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένα τρέιλερ από την ιστοσελίδα Kicks, η οποία προειδέασε τον κόσμο για τις εμφανίσεις της νέας σεζόν με το σλόγγαν «Ο θρύλος επιστρέφει». Και οι εμφανίσεις λίγες ώρες αργότερα έγιναν γνωστές. Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πόζαραν ως μοντέλα για τις εμφανίσεις. Στην δεύτερη εμφάνιση την φοράει ο Εβάν Φουρνιέ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ φοράει την τρίτη. Η δεύτερη εμφάνιση είναι κόκκινη και από ό,τι βλέπω η γραμματοσειρά της εμφάνισης θυμίζει την εμφάνιση που είχε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τους Chicago Bulls για το McDonald's Championship. Όσοι το θυμούνται, θυμούνται και τη όσοι θυμούνται τη γραμματοσειρά, καταλαβαίνουν επακριβώς τι εννοώ. Το σήμα του Ολυμπιακού είναι στο κέντρο της φανέλας και όχι στην καρδιά. Χορηγός προφανώς Superbet. Η τρίτη εμφάνιση είναι μαύρη με κόκκινες γραμμές. Θυμίζει την εμφάνιση

των Bulls, την οποία την είχε και ο Ολυμπιακός στη σεζόν 2021, όσοι τη θυμούνται, μαύρη με κόκκινες γραμμές. Έτσι. Το σήμα και εκεί, το σήμα του Ολυμπιακού είναι στο κέντρο. Μαύρο σήμα με κόκκινες λεπτομέρειες, μάλιστα, έτσι. Στα πρότυπα της φανέλας.

Ο φίλος μου εδώ, ο Θωμάς, με ρωτάει, μου έχει στείλει προσωπικό μήνυμα και με ρωτάει πώς μου φάνηκε η ΑΕΚ χθες. Θα τα πούμε και πιο μετά, η αλήθεια είναι. Η ΑΕΚ έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση από την άποψη ότι ναι μεν είναι φαβορή πλέον, μπορεί κάποιος να τη θεωρήσει φαβορή, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όμως ήταν απαιτητικό γιατί ήταν εκτός έδρας παιχνίδι, οι Βούλγαροι θέλησαν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, όπως έχετε καταλάβει επιστρέψαμε για τα καλά στο ποδόσφαιρο. Παρόλα αυτά η ΑΕΚ απορρόφησε τους κραδασμούς, φίλε Θωμά, κατάφερε να δημιουργήσει αρκετές φάσεις, της έλειψε μόνο ένα πράγμα, το γκολ. Έγινε επικίνδυνη, ήταν ανώτερη από την Λεύσκη. Εάν παίξει έτσι στην Φιλαδέλφια, δεν νομίζω να δυσκολευτεί να πάρει την πρόκριση. Φυσικά δεν υποτιμάει κανείς τη Λεύσκη, γιατί είναι ομάδα που παίζει στα Play of Champions League και ομάδες που παίζουν Ευρώπη, κάτι έχουν κάνει καλά για να παίξουν Ευρώπη. Γιατί δεν είναι μόνο το σουτ του Γιώβιτς που πήγε στο δοκάρι και γι' αυτό λέω δημιούργησε φάσεις. Είναι η χαμένη κεφαλιά του Ζήνη που παίρνει την κεφαλιά και μετά ο Μουκουντή με το Γιώβιτς δεν τις πρόχνουνε στα δίχτυα. Ένας να βάζε καλύτερα το κεφάλι του, η μπάλα είχε πάει στο πλεκτό. Και μετά από λίγο το λάθος της Λεύσκη που δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Γιώβιτς όπως θα έπρεπε, έχουν γίνει αρκετές φάσεις. Έχει κάνει πράγματα η ΑΕΚ και έχει χαθεί μια πολύ καλή ευκαιρία. Ήταν στα μέτρα της το παιχνίδι, φάνηκε κιόλας από την ώρα που απορρόφησε την πρώτη πίεση, τον πρώτο κραδασμό, μετά άρχισε να πιέζει και πήρε τον έλεγχο του αγώνα για τα καλά.

Και για να καταλάβετε πόσο φαβορή είναι η ΑΕΚ, φίλοι ακροατές και φίλε Θωμά που με ρωτάς, το Football Meets Data, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, αναφέρει πως το ποσοστό της ΑΕΚ για πρόκριση, οι πιθανότητες ΑΕΚ για πρόκριση είναι στο 72,8%. 27,2% είναι το υπόλοιπο. 73-27 επί της ουσίας είναι οι πιθανότητες για την ΑΕΚ να βρεθεί στην League Phase. Και για να το εξηγήσουμε, πάμε λίγο να τα πούμε όλα εδώ, να αναφέρουμε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πρώτη και νούμερο ένα ομάδα για να βρεθεί στη League Phase. Από πίσω ακριβώς η Bodo Glimt με 69,6. Η Celtic 60,4. Η Lyon με 60,3. Η Slovan με 59,9. Η Viking με 51,3%. Η Sabah από το Αζερβαϊτζάν με 51,2. Με 51,2. Η Χάπελ Μπερσεβά με 48,8. 48,7. Ένα κλικ πιο κάτω δηλαδή, Δυναμό Ζάγκρεμπ. Η Τσέλιε με 40,1. 39,7% η Φενέρμπαχτσε. Η Λάσκ στο 39,6%. Η Μέγγεν στο 30,4%. 27,2% η Λεύσκη Σόφιας.

Παράλληλα, οι Γερμανοί, ένα γερμανικό μιμιέ, θα το αναφέρουμε κιόλας. Το γερμανικό μιμιέ, για την ακρίβεια, το news blog της Borussia Dortmund, από ό,τι βλέπω, αναφέρει πως ολοκληρώνεται η μεταγραφή, από ό,τι βλέπω, η απόκτηση του Χρήστου Κόστογλου από τον ΠΑΟΚ, του 17χρονου, του 19χρονου, συγγνώμη, 19χρονου Χρήστου Κόστογλου από την γερμανική ομάδα, δεν έχει καμία, ολοκληρώθηκε και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το γερμανικό μέσο, που από ό,τι βλέπω είναι το news blog της Borussia Dortmund.

Λοιπόν, στο μεταξύ να αναφέρουμε για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ότι ο Τικνιζιάν επέλεξε τον αριθμό 71, ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Ο Φρόιλερ δεν έχει επιλέξει κάτι ακόμα. Αναμένουμε βέβαια.

Και φυσικά αναμένουμε εξελίξεις. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και σίγουρα θα μάθουμε και για τον Φρόιλερ και για τους υπόλοιπους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Έτσι.
6: Μη είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικουδί 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία.
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 12.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
16: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
17: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3.
18: Χαίρετε. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ προς τις 100 βαθμούς στη γενική κατάταξη της Ελλάδος με την ισοπαλία απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Όμως υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση από την προνομιούχο 10η θέση. Θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Σε πλήρη εξέλιξη, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης να αποτελεί προτεραιότητα. Τα δύο ονόματα που έχουν ξεχωρίσει στο μπλοκάκι του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ είναι ο Μπράιαν Χίλ της Τζιρόνα και ο Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης. Εντός της ημέρας θα αναμένεται στην Αθήνα ο Κρίστιαν Κάσερις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ο Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο οδεύει δανεικός προς την Βαλένθια σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Σε αλλαγή διαιτητή προχώρησε η UEFA στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν για τα play-offs του Conference League. Αντί του Πορτογάλου Νόμπρε ορίστηκε ο Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος σφύριξε τον τελικό του περασμένου Champions League ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain. Αυτή την ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα της Τούμπας με τους Νορβηγούς. Ο Σουηδός φορ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πέρσια Τζακάρτα της Ινδονησίας. Διλήμματα αντιμετωπίζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντε Τσκράλοβε την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θέση στην 11 του Τριφυλιού διεκδικεί ο Φορντ Ντέζερς. Οι πράσινοι, με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου, θα διαθέσουν από ένα ειστήριο διαρκείας σε ποδοσφαιριστές που τίμησαν την ομάδα με την παρουσία τους. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή την επιστροφή του στους κίτρινους, καθώς έληξε η συνεργασία του με την Kansas City. Ο Ατρόμητος επικράτησε 3-1 το αξιόμαχο Πασπύργου και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Την πρόκριση στη League Phase πήρε και ο Λεβαδιακός, που εκμεταλλεύτηκε το ότι έπαιξε με παίκτη παραπάνω από το 34 και επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρα Άκτορ με πρωταγωνιστή τον Ούρση. Ο 23χρονος Χαβιάνης το Ιρανλής του Πανσεραϊκού θα συνεχίσει στην Κηφισιά, με την οποία θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Εκτός από την αποστολή του Πανετολικού για το μάτς Κυπέλλου με την Καλαμάτα έμειναν οι τραυματίες Μπάσι, Οπόκου, Νακάμπα, Εράκοβιτς και Σμυρλής. Ο Τόμας Γόκα προχωρήσε σε μονομερή καταγγελία του συμβολέου του και ζήτησε την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την 5η 20 Αυγούστου στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η απάντηση της διοίκησης των Πειραιωτών. Τις νέες τους εμφανίσεις παρουσίασαν οι πρωταθλητές Ευρώπης. Ο διεθνής Γερμανός μεσοεπιθετικός της Bayern, Τζαμάν Μουσιάλα, μετά τη νέα του κατάρρευση στον αγωνιστικό χώρο, ενημέρωσε με ανάρτησή του πως πάσχει από αφαιρετικές κρίσεις, οι οποίες οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Η Real Madrid παρουσίασε τον Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Επέστρεψα σπίτι το πρώτο μήνυμα του Special One. Τα πορτογαλικά μέσα, ο Τζόκο και Αμπόλα αποθεώνουν το Βαγγέλη Παυλίδη για τα 3 γκολ εντός 7 λεπτών που σημείωσε στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Κάζα Πία, αναδεικνύοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την αγωνιστική του εικόνα. Επιστροφή στη Βρέμη για τον φορ Νίκλας Φίλγκρουγκ, ο οποίος παραχωρείται δανεικός στην Βέρντερ Βρέμης από τη West Ham. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αργήσαμε λίγο, αλλά εδώ είμαστε. Είναι η ώρα λοιπόν να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Έχουμε αρκετά να πούμε, έχουμε για τους κρίκους, γιατί και ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται σήμερα στον προγραμματικό του Ευρωπαϊκού. Στο Ζάγκρεμπ λοιπόν ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο άρχοντας των κρίκων, ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ερωνόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ, όπως είπαμε, αρχίζοντας την προσπάθειά του για ακόμη μια μεγάλη διάκριση. Από τις 19 έως τις 23 Αυγούστου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξάγεται στην κροατική πρωτεύουσα, με την European Gymnastics να παρέχει παράλληλα live αποτελέσματα, ζωντανά αποτελέσματα για τους προκριματικούς. Τον ένατο τίτλο της καριέρας του στη διοργάνωση καλύπτει ο Λευτέρης Πετρούνιας. Η Ελλάδα έχει μπει στο δεύτερο subdivision από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, μεταξύ 3 και 6,5 ώρες Ελλάδος θα μπορέσετε να το δείτε. Λοιπόν, στον προγραμματικό μπορείτε να δείτε επιπληρωμή από το gymtv.online, από ό,τι βλέπω, ενώ η δημόσια τηλεόραση, η ERT2 Sport, θα μεταδώσει ζωντανά στις 7 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, όταν ξεκινάει το τρίτο subdivision. Εφόσον πάρει την πρόκριση, ο Πετρούνιας θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεμπ την Παρασκευή 21 Αυγούστου για τον τελικό των κρίκων, με την ERT2 Sport να έχει προγραμματίσει ζωντανή μετάδοση των τελικών από τις 7 ώρα Ελλάδος. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στις μεταδόσεις της ημέρας, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Θα πάμε και στο κύπελο πιο μετά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε στις 5 η ώρα Νίκη Βόλου Πανιώνιος μεταδίδεται από το monobala.gr. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε μάτς που μεταδίδεται από το Sky. Για το κύπελο Ελλάδος οι δύο αναμετρήσεις αυτές. Πάμε στην La Liga στις 10 η ώρα από το Κοσμοτέ Sport 7, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα. Ωραίο παιχνίδι και ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι Ισπανικού Πρωταθλήματος, φίλοι ακροατές, είναι πάντα ενδιαφέρον. Πάμε στο play-offs του Champions League. Στις 10 η ώρα Celtic Lask Linz, η Λίντσερ που λέμε γενικότερα, μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 και το Mega. Celtic Linz Lask. Ταυτόχρονα από το Cosmote Sport 2 θα μεταδοθεί ο αγώνας της Nijmegen με την Bodo Glimt, η ομάδα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό απέναντι σε μια αρκετά γνώριμη ομάδα επίσης για τον Ολυμπιακό, την Bodo Glimt. Οι μεταδόσεις θα κλείσουν στις 3.30 τα ξημερώματα με τον αγώνα για το Conmebol, για το Conmebol Libertadores, Flamengo Cruzeiro από την ERT2 Sport.

Να ενημερώσουμε ότι η ΕΟΚ έθεσε γενική είσοδο στα 10 ευρώ για τον αγώνα μπάσκετ της Ελλάδος με την Κύπρο, φιλικό παιχνίδι στο Telecom Center Athens. Έτσι, στις 22 Αυγούστου απέναντι στην Πολωνία, 24 Αυγούστου στο T-Center απέναντι στην Κύπρο. Και τα δύο παιχνίδια, να ενημερώσουμε, τα δύο φιλικά της Εθνικής θα μεταδοθούν από τον 943 Ελλάδα Sports. Οπότε θα έχετε δυνατότητα να τα ακούσετε, πέραν όλων των άλλων φυσικά που θα έχουμε από ελληνικό πρωτάθλημα και γενικότερα από την δράση που ξεκινάει ήδη από αυτή την εβδομάδα.

Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό να συζητήσουμε 2-3 θεματάκια που έχουν προκύψει. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ετοιμάζεται και αυτός για την πρόκριση στη League Fest, Conference League. Οπότε και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προετοιμάζονται για την αναμέτρηση, για την επερχόμενη αναμέτρηση της Πέμπτης απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θέση στην ενδεκάδα του Τριφυλλιού να πούμε ότι διεκδικεί ο Σιριλ Ντέζερς, ο οποίος έχει επιστρέψει μετά από το Δεκέμβριο και έχει και την τέλεια επιστροφή, θα μπορούσαμε να πούμε, μετά με τον γκολ που έβαλε, τον γκολ που έδωσε την πρόκριση εν τέλει στον Παναθηναϊκό απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο φίλος μας εδώ, Στέφανος Μπιοτέχνικα, πριν πάω, βέβαια, βλέπω το μήνυμά του που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό για τους ξένους που είχε ρωτήσει. Το είχα μεταφέρει το ερώτημα στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα απαντήσω σε πολύ λίγο, Στέφανη, γιατί θέλω να ολοκληρώσω λίγο τα του Παναθηναϊκού, για να μην αφήνουμε κρεμότητες σε αυτό το κομμάτι. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι οι πράσινοι, το έχουμε αναφέρει στα δελτία ειδήσεων, θα το αναφέρουμε ξανά, οι πράσινοι με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου διαθέτουν από ένα εισιτήριο διαρκείας σε ποδοσφαιριστές που τίμησαν την ομάδα κατά το παρελθόν με την παρουσία τους στο Τριφύλι. Μια συμβολική και όμορφη κίνηση θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, του Γιάννη Αλαφούζου.

Έχω επίσης αναφέρει, έχω επίσης μάλλον χαρακτηρίσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη χαρά της Κράλοβε πάρα πολύ κρίσιμο. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε βαθμό για βαθμό πλέον να χάνεται και το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι απόλυτα λογικό. Αλλά αυτό το παιχνίδι το χαρακτηρίζω ιδιαιτέρως κρίσιμο, φίλοι ακροατές, για το λόγο ότι είναι με τσέχικη ομάδα που τους έχουν, τους κυνηγάμε στη βαθμολογία. Πρέπει να μπορέσουμε να αφήσουμε μια ομάδα τους εκτός Ευρώπης και έχουμε την ευκαιρία να το πετύχουμε αυτό μέσω του Παναθηναϊκού και των αναμετρήσεων του με τη Χράντε Τσκράλοβε. 1-2 στα 2 του Παναθηναϊκού θα μας έκανε πάρα πολύ μεγάλο καλό.

0: canción.
1: Και για να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της αναγνώρισης που αναφέραμε για τον Γιάννη Αλαφούζο, να πούμε για να το εξηγήσουμε σε κάθε που, άνθρωπο, κάθε ποδοσφαιριστή που τίμησε, σε κάθε ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε, που τίμησε μάλλον την ομάδα. Λοιπόν, σε κάθε ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδος με το τριφύλι στο στήθος ή συμμετείχε σε μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες.

Λοιπόν, τώρα θα πάω στο μήνυμα του φίλου μου, του Στέφανου, εδώ που βλέπω να έχει στείλει στο Viber. Λοιπόν, άρα η μήκη νοτική στον Ολυμπιακό είναι Ροντινέι, Μπρούνο, Κάσερες, ο Μεξικανός, ο Γκονζάλες και ο Ταρέμι αν μείνει. Άρα κομπλέ πεντάδα, ήσυχος ο στρατηγός και για Έλληνες θα πάρει τρεις από νέους και Μπακούλας και έχει δύο-τρεις καλούς παίκτες που μπορεί να τους δούμε ξαφνικά όπως Κοστούλα, Μουζακίτη, πρόπερση. Στέφανε, θα σου πω ότι υπάρχει στα υπόψη και ο Λυκογιάννης, τον οποίο ανέφερε ο Κώστας Σαμοθράκης. Οπότε μπορεί να έχουμε και αφαίρεση ξένου από αυτούς που ανέφερες, έτσι. Τον Μπρούνο π.χ., τον Ταρέμι επίσης μπορεί να τον δούμε να αποχωρεί. Άρα γενικότερα βλέπεις ότι το περσινό πάθημα εντός αγωγικών με τους ξένους που πέρασε ο Ολυμπιακός δείχνει να του έχει γίνει μάθημα για τα καλά, από την άποψη ότι ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να έχει μπλεξίματα εντός αγωγικών με ξένους, με μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Βούτυρο στο ψωμί του βέβαια είναι το ότι ο Ελκαμπή θεωρείται πλέον κοινοτικός λόγω της αλλαγής στον κανονισμό που εφάρμοσε η ΕΠΟ.

Στο μεταξύ, θα πάμε για λίγο στο τένις και αυτό γιατί υπάρχει μια σοκαριστική εξέλιξη με τον Νίκ Κύριος. Ο Νίκ Κύριος βρέθηκε θετικός σε ναρκωτική ουσία, στην κοκαίνη συγκεκριμένα, και δέχεται προσωρινό αποκλεισμό από το τένις. Βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαίνη, στον οποίο υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Mallorca Open. Ο 31 ετών Αυστραλός παρέδωσε δείγμα 22 Ιουνίου και η μετέπειτα ανάλυση του έδειξε την παρουσία βενζοηλεκογίνης, μεταβολητή της κοκαίνης δηλαδή. Ως αποτέλεσμα, ο πρώην νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης τέθηκε σε προσωρινή αναστολή από τις 4 Αυγούστου. Βρίσκεται σε ισχύ αυτή η αναστολή. Όπως γνωστοποίησε τώρα ο Διεθνής Οργανισμός Ακαιρεότητας του Τένις, ο Κύριος έχει δικαίωμα να προσβάλλει την απόφαση και να ζητήσει την άρση του προσωρινού αποκλεισμού του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε σχετική ενέργεια. Έχουμε και την δήλωσή του, έχει κάνει την ανάρτησή του. Ο Νίκ Κύριος λοιπόν, ήθελα να το ακούσετε από εμένα πρώτα, πρόσφατα πέτυχα σε τεστ ναρκωτικών στη Μαγιόρκα, αφού βρέθηκα θετικός για κοκαίνη. Έκανα ένα μεγάλο λάθος και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό. Συγγνώμη από τους οπαδούς μου, την οικογένειά μου, τους σπόνσορές μου και όλους που είναι κοντά μου. Πάνω απ' όλα συγγνώμη από τα παιδιά που με ακολουθούν. Ξέρω τι παράδειγμα δίνει αυτό και είμαι πολύ απογοητευμένος με τον εαυτό μου. Δεν θα ψάξω δικαιολογίες, αλλά θέλω να δώσω μερικές πληροφορίες για το πού βρισκόμουν. Τα τελευταία χρόνια με επιβάρυναν τραυματισμοί τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Το σώμα μου δεν ήταν ικανό να κάνει ό,τι ήθελε το μυαλό και πλησιάζοντας προς το τέλος της καριέρας μου ήταν πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόμουν. Πάντα έλεγα ότι δεν διάλεξα το τένις με διάλεξε. Αλλά το να αφήσω κάτι που έχει υπάρξει όλη μου ζωή είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που είχα να αντιμετωπίσω. Μερικές φορές ένιωσα αβοήθητος και μόνος. Κανένα από αυτά δεν δικαιολογούν αυτό που έκανα. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι αυτό λειτουργήσε σαν αφύπνιση για εμένα. Για τις επόμενες 28 ημέρες θα απομακρυνθώ από τα social media και τη δημόσια ζωή, όσο θα εστιάζω στο να κάνω σωστό στον εαυτό μου. Θα ζητούσα από τους ανθρώπους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά μου σε αυτή την περίοδο και πολύ περισσότερο την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου. Συγγνώμη, θα δουλέψω και θα επιστρέψω καλύτερος. Νίκ. Αυτό είναι το μήνυμα από τον Νίκ

Πάμε τώρα στη συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Γιατί βγήκανε και βγήκαν οι πρώτες δηλώσεις. Ο Μπαπτής Σάντα Μαρία έχει κάνει την πρώτη του δήλωση. Τώρα έχουμε έναν στόχο να μπούμε στο Conference League. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι ο μοναδικός μας στόχος. Έχουμε μπροστά μας δύο τελικούς. Και πρέπει να νικήσουμε τόσο στην Τούμπα όσο και εκτός έδρας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουν όλοι πως πρόκειται για δύο τελικούς, ανέφερε αρχικά. Δεν σκέφτομαι τις απουσίες. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες. Σε κάθε παιχνίδι αισθάνομαι καλύτερα από πλευράς φυσικής κατάστασης και μέσα από κάθε μάτς μαθαίνω καλύτερα και τον παρτενέρ μου. Τέλος, αναφέρθηκε και στις καιρικές συνθήκες. Έχω παίξει στην Ισπανία και ο καιρός είναι πάνω κάτω ο ίδιος με αυτόν στην Ελλάδα. Ίσως έχουμε ένα πλεονέκτημα εδώ λόγω της ζέστης. Αυτό ανέφερε ο Μπαπτίστ Σανταμαρία.

Σε λίγο θα γίνουν γνωστές και οι δηλώσεις και του Αλέσιο Λύση. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε μπόλικη ποδοσφαιροκουβέντα.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μπόλικη συζήτηση ποδοσφαίρου. Όπως έχετε καταλάβει, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ποιον άλλον. Τώρα να σας τα πω εγώ πάλι. Δεν χρειάζεται. Έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο για να τα πούμε όλα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ένα και στο ακρότες στο 943 Τερβέντα Σπορτς.
0: Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή μέσα για το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Ναι, ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε από εκεί για την ΑΕΚ, η οποία απέσπασε ένα θετικό αποτέλεσμα, το 0-0 στο Βασιλεύσκι, το κατάμεστο, το πολύ ωραίο αυτό στάδιο, όπου η πρωταθλήτρια Ελλάδος κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 0-0. Θα μπορούσε βέβαια να πάρει και την νίκη αν ήταν πιο εύστοχος ή πιο τυχερός ο Γιώβιτς εκεί που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Σε μερικές φάσεις βεβαίως ο Γιώβιτς, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, έδειξε λίγο ατομικισμό. Θα μπορούσε να μοιράσει κάπου την μπάλα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν πιο καλές προϋποθέσεις για γκολ. Εν πάση περιπτώσει, θετικό είναι το αποτέλεσμα. Έδωσε και 100 βαθμούς στην Ελλάδα και ελπίζουμε στο δεύτερο παιχνίδι την Τετάρτη 26 Αυγούστου να πάρει και την πρόκληση για το League Face του Champions League. Σήμερα ο βουλγαρικός τύπος γράφει συγκεκριμένα η BTV Sport. Οι Έλληνες επέζησαν στην μπλε κόλαση. Η Λεύσκη άξιζε κάτι παραπάνω από το 0-0. Ενώ η BDNES υπερήφανη για την συμπαγή εμφάνιση. Μια πολύ σταθερή και καλή και αξιοπρεπή εμφάνιση της βουλγαρικής ομάδας. Η ομάδα του Χούλιο Βελάσκετ περιόρισε όσο μπορούσε τα ατού της ΑΕΚ. Το BTA λέει παίξαμε ένα από τα πιο ισορροπημένα παιχνίδια και είμαστε ικανοποιημένοι αφού μπορούμε να αποκλείσουμε τους Έλληνες στο δεύτερο παιχνίδι, δύο ακόμα, το DVBG και το Gazeta BG. Όλα θα κρυθούν στην Αθήνα. Πάμε τώρα, αφήνουμε αυτό, πάμε στο θέμα. Καταρχήν να πούμε ότι ο δεξιός οπισθοφύλακας που απασχολεί τώρα ή ενδιαφέρει ή συζητάει ο Ολυμπιακός για να καλύψει θέση του Μαφέου, τον οποίο τον έδωσε δανεικό στη Βαλένθια, είναι ο Ρικάρντο Πινέιρο της Φαμαλικάου, πέραν των άλλων υποψήφιων δεξιών οπισθοφυλάκων που θα εμφανιστούν λίγαν συντόμως. Πάμε λοιπόν στο θέμα το επίμαχο αυτό της FIFA, όπου ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, ο Richard Masters, δήλωσε ότι αυτό είναι το πιο μεγάλο λάθος που έχει κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, αφήνοντας αιχμές μάλλον για τον πρόεδρο της, τον Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος προσπάθησε να δώσει σε εξωτερική εταιρεία ένα ποσοστό της τάξης του 20% του παγκοσμίου κυπέλου. Και βεβαίως το αντίτιμο δεν θα αντιπροσώπευε την πραγματική αξία. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε τα ακόλουθα της αντιδράσης από όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, τελευταία άρχισε να τα γυρίζει, λέγοντας ότι πρέπει να επανεκλεγεί ο σημερινός πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάννη Φαντίνο. Κάτι που σημαίνει ότι για να το λέει ο Μακρόν, τότε ο Φιλίπ Διαλό, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Γαλλίας, θα ακούσει την σε εισαγωγικά εντολή του και θα ψηφίσει υπέρ του Γιάννη Φαντίνο. Αυτό το θέμα μέχρι στις 18 Νοεμβρίου, που τότε είναι η τελική ημερομηνία για να θέσει όποιος θέλει υποψηφιότητα, θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι και τη 18 Νοεμβρίου. Τώρα βεβαίως να θυμίσουμε ότι επισήμως μέχρι τώρα υποψηφιότητα κανένας δεν έχει θέσει. Εκείνος που έχει διαρρεύσει ότι θέλει να θέσει υποψηφιότητα είναι ο πρόεδρος της CONCACAF, Βόρειος Κεντρική Αμερική Καραϊβική, ο Βίκτορ Μονταλιάνη. Από εκεί και πέρα οι προσπάθειες που έχουν γίνει εκ μέρους της UEFA να πείσουν τον ισχυρό άνδρα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, που είναι ουσιαστικά ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, έχει πει ο ίδιος όταν ρωτήθηκε πρόσφατα στο Ζάλτσμπουργκ ότι εγώ είμαι πρόεδρος της Paris Saint-Germain. Και επειδή ξέρουμε ότι το Κατάρ είναι φύλλα προσκύμενο στον Τζιάννη Φαντίνο, άρα με διπλωματικό τρόπο αποφεύγει να πάρει θέση στο θέμα αυτό. Το Μαρόκο βεβαίως είναι με τον Φαντίνο, το Μεξικό το ίδιο, το Κουβέιτ το ίδιο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία προς το παρόν τηρεί συγγύη θείως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε η Σαουδική Αραβία έχει αναλάβει να φιλοξενήσει τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου 2034, οπότε προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Επίσης άλλος που φαίνεται πως θα διεκδικήσει την υποψηφιότητα είναι ο Άλι Μπιλ Σαλμάν, ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, που θεωρητικά είναι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία, οπότε μπορεί να έχει αρκετές ψήφους να αφαιρούσουν ακόμα και οι Ευρωπαίοι να τον στηρίξουν. Θα δούμε. Τώρα, χθες είχαμε την επίσημη παρουσίαση του Ρόντρι, του αρχηγού της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Ισπανίας, στα γραφεία της Μπαρτσελόνα. Αγκαλιές και φιλιά με τον πρόεδρο των Μπλαουγκράνα, τον Λαπόρτα, ναι. Και βεβαίως ο Ρόντρι είπε ότι είμαι πολύ ευτυχής που συνεχίζω τη σταδιοδρομία μου ξανά στην πατρίδα μου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πριν πάει στη Manchester City, αγωνιζόταν στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Τώρα επιστρέφει στο σπίτι του που είναι η πατρίδα του Ισπανία, με στόχο να οδηγήσουν την Μπαρσελόνα όσο πιο ψηλά γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την κατάξυση του παγκοσμίου κυπέλλου. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο Ρόντρι, η Μπαρσελόνα.
0: Του Champions League εννοείς.
1: Του Champions League, ναι. Παγκόσμιο σημείο αναφοράς.
0: Θα λέγαμε ότι τους λες και πρωταθλητές κόσμου, βέβαια, με το Champions League, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν με την ισχύ που έχει.
1: Ναι, επίσης επίσημη παρουσίαση είχαμε χθες, αν και ήδη έχει πιάσει δουλειά, ξέρουμε, και δουλεύει ο Ζωσέ Μωρίνιο, αλλά χθες ήταν η επίσημη παρουσίαση του από τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπου σε κάποια στιγμή ο Μωρίνιο είπε: επέστρεψα στο σπίτι μου, γιατί είναι η δεύτερη θητεία του στους άλλοτε πρωταθλητές Ευρώπης, να το πούμε έτσι. Και βεβαίως είχαμε και σημαντικές μετακινήσεις. Έχουμε επίσης τον Βλάντα Νίβιτς, τον άλλοτε προπονητή του ΠΑΟ, ο οποίος τώρα εργάζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου αναγυρίστηκε ο κορυφαίος προπονητής στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Νίβιτς είναι προπονητής της Αλ Αϊν. Επίσης είχαμε την Νιουκάστελ που πήρε από την Μπενφίκα τον Βόσνιο ακραίο οπισθοφύλακα, τον Ντέντιτς, 24 ετών, με 40 εκατομμύρια. Παίζει ακραίος οπισθοφύλακας και δεξιά.

0: σημαντικό, πολύ σημαντικό θέμα στο τένις, όπου ο Νίγκυριος βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επαόριστο. Ο ίδιος βέβαια δεν έκανε έφεση όπως μπορεί να το κάνει μα θέλει, γιατί είπε ότι ήταν μεγάλο μου λάθος, άρα αναγνωρίζει το λάθος του και καταλαβαίνει βέβαια ότι αν πάει να θέσει, να κάνει έφεση μάλλον, θα τιμωρηθεί με μεγαλύτερη ποινή. Οπότε ξέρει, όταν βρεθεί κάποιος αθλητής κατά 99% θετικός στο πρώτο δείγμα και στο δεύτερο είναι θετικός. Αυτό πρώτα θέλουν άπαντες.
1: Ναι. Δεν νομίζω τώρα να κάνει κίνηση τώρα για έφεση κλπ.
0: Ναι, καλά. Εννοείται. Κοίτα, αυτό το αναφέρω για πάρα πολλούς, ακόμα και ποδοσφαιριστές ή οτιδήποτε αθλητής, έτσι. Και έτσι στήβω ακόμα, πάει πολύ, λέει θα κάνω προσφυγή, θα κάνω έφεση, θα κάνω εκείνο, αλλά σπάνια δηλαδή. Ο αθλητής ξέρει τι έχει γίνει. Ένα λάθος, εντάξει, ένα λάθος μπορεί να γίνει, αλλά τις περισσότερες φορές το ξέρουν άπαντες.
1: Βέβαια, για να το αναφέρουμε αυτό, επειδή πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ξεκάθαροι, έτσι, και τα ντόπινγκ και όλα αυτά τα σκευάσματα, ναι, πέρα από το ότι δεν κάνουν καλό στον οργανισμό, αυτό δεν χρειάζεται νομίζω να τα αναφέρουμε, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αντιθέτως. Νομίζω δεν είναι...
0: Να προσθέσω κάτι. Αν δούμε κάποιους ξαφνικούς θανάτους μεγάλων σπουδαίων αθλητών, αθλητριών, κάτι έχει συμβεί στη ζωή της, να ξέρουμε.
1: Ναι, απλώς αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι...
0: Μπορεί να πάθαινε η καρδιακή και προσβολή.
1: Οτιδήποτε. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι όλα αυτά τα σκευάσματα, προφανώς, παράδειγμα, σε έναν μπασκετμπολίστα, όταν θα το δώσεις, προφανώς δεν θα ευθυγραμμιστεί ο καρπός του με τη Στεφάνη για να, για να βάλει 10 στα 10 τρίποντα. Έτσι. Απλώς θέλουν μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό. Προφανώς και αυτό είναι αθέμητο, έτσι. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιθυμητό κάτι τέτοιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Πρωτίστως κάνουν κακό στον εαυτό τους και πολλές φορές αυτό μπορεί να μην βγει στον ίδιο, ναι. Να βγει σε δεύτερη ή σε τρίτη γενιά. Δεν είναι ακόμα χειρότερο.
1: Εκεί νομίζω μπορεί κάποιος απλά να βάλει το δίλημα το οποίο δεν υφίσταται καν κανονικά, αλλά τι προτιμάει ο καθένας. Μία διάκριση, ναι, ή ένα πρόβλημα υγείας.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θα έπρεπε να το σκεφτούν πάρα πολύ. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι επί της ουσίας η πραγματικότητα, Μάνο.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ο Τσιγκάνοφ, ο αριστερός εξτρέμ της Τζιρόνα, συνεχίζει να έχει διαμάχη με τη διοίκηση της ομάδας του Τζιρόνα. Θέλει να πάει στη Θέλτα, οπότε δεν πηγαίνει προπονήτη, αλλά όπως είπε στα επίσημα παιχνίδια δεν θα εμφανίζεται. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Είναι το λεγόμενο κρέμασμα δελτίου, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ναι, όχι ακριβώς τώρα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι κάπως διαφορετικά τώρα τα πράγματα.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές. Το έχουμε πει αυτό.
0: Ναι. Έχουν αλλάξει. Θα δούμε.
1: Στο μεταξύ.
0: Είναι εύκολο να κρεμάσει κάποιος το δελτίο του αθλητή. Ναι.
1: Παλιά γινότανε, τώρα δεν μπορεί να γίνει.
0: Γινότανε. Παλιά πολλά γινόταν, εντάξει, οι εποχές αλλάζουν, οι κανόνες αλλάζουν.
1: Βλέπω τώρα εδώ και τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, οι οποίες βγήκαν πριν από λίγο.
0: Του Ιταλού προπονητού της ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, στη συνέντευξη τύπου, γιατί και ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο, έχουμε πολλά παιχνίδια αύριο, η αλήθεια είναι, έτσι. Έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε Όφη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάτι για την αντικατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια κυρίως. Είναι εξαιρετικός παίκτης, όλοι το ξέρουν αυτό. Ωστόσο, έχουμε μια μεγάλη μάχη αύριο και άλλη μία σε μια εβδομάδα. Πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση γιατί έχουμε και άλλους πολύ καλούς και διαφορετικούς παίκτες. Πρέπει να προσαρμόσουμε την τακτική μας για να αποδώσουμε με τον ίδιο τρόπο. Κάπως έτσι δεν γίνεται, Μάνο, σε πολλές ομάδες, ότι όταν δεν βρίσκουν.
0: Για μένα έχει ένα πολύ καλό ταλέντο, το Χατσίδη. Τώρα είναι η ευκαιρία του παιδιού. Εντάξει, ακόμα θα χρειαστεί και αυτός το χρόνο του, αλλά θα χρειαστεί και βέβαια ενίσχυση ο ΠΑΟ. Καλά, εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού, νομίζω ότι ο Χατσίδης μπορεί να πάρει το ρόλο του Κωνσταντέλια στο αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι ακόμα τέτοια εμπειρία, τέτοιου βεληνικού ποδοσφαιριστής, αλλά έχει κάθε προοπτική να φτάσει αρκετά ψηλά. Θα δούμε. Και έχει και επίσης πολύ καλό φορ, το Μύθου, που και αυτός έχει μεγάλες προοπτικές και μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟ. Γιατί να θυμίσουμε, ο Γερεμέγερ θα συνεχίσει την σταδιοδρομία του στην Ινδονησία, έτσι.
1: Να αναφέρουμε επίσης,

0: Έτσι, για τους, θέλω να σου την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν οι ομάδες χάνουν έναν τέτοιο στάρ, δεν μπορούν απλώς να αναπροσαρμόσουν το πλάνο τους.
1: Αυτό εξαρτάται από τον προπονητή. Εξαρτάται πρωτίστως από τον προπονητή. Έτσι, δηλαδή τι εργαλεία έχει στα χέρια του, πόσο μπορούν να τον βοηθήσουν, σε τι επίπεδο, και από εκεί και πέρα βέβαια και η διοίκηση. Θα πρέπει να κάνει γιατί τις ανάλογες κινήσεις. Θα δούμε, θα δούμε. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής από αυτούς που είναι στην Ελλάδα μέχρι τώρα ο κορυφαίος, έτσι. Με μεγάλες προοπτικές. Από τον ίδιο εξαρτάται το πόσο ψηλά θα φτάσει τώρα στη γερμανική ομάδα, την Dortmund, που βοηθάει τους ποδοσφαιριστές να ανέβουν όσο πιο ψηλά γίνεται και όσο πιο ψηλά και πολλοί δουλέψουν γύρι βεβαίως.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να προσθέσουμε. Η αλήθεια είναι γίνονται αρκετά πραγματάκια. Βλέπω και τη συνέντευξη. Όπα, έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Όφη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει αναφέρει ο Χρήστος Κόντης, έχει μιλήσει. Έχει αναφέρει, αναφέρθηκε στην κατάσταση του ρόστερ, τις μεταγραφές και στο τακτικό κομμάτι των αναμετρήσεων. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να έχεις εξαιρετικό ρυθμό, έχει πει. Εμείς είμαστε πίσω σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ, καθώς έχουμε παίξει ένα επίσημο και έχουν παίξει 11. Έχουμε μια ομάδα που μεγαλώνει και βελτιώνεται.
1: Να πω κάτι τώρα, αυτό το ξέρουν εκ των προτέρων όλοι οι προπονητές, όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι. Εγώ το θεωρώ πλέον ως μια δικαιολογία αυτό. Είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι, ότι κάποια πρωταθλήματα ή και προετοιμασίες ομάδων έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Δεν το θεωρώ πλέον ότι πρέπει καθένας να το επικαλείται. Το ξέρουμε, δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε χθες. Το ξέρουμε εδώ και χρόνια γίνεται. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι αυτό η δικαιολογία.
0: Μάνο, σε αυτό το κομμάτι δεν θα μπορούσε και η Super League να κάνει κάτι, τύπου να ξεκινάει μια εβδομάδα νωρίτερα.
1: Κοίτα, εδώ οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές στην Ελλάδα, έτσι. Όπως θα το κάνουμε. Εντάξει, άλλο στην Αγγλία.
0: Θα συμφωνήσω γιατί και χθες που βρέθηκα στο Περιστέρι, Μάνο, η κατάσταση ήταν ανυπόφορη.
1: Βλέπεις, έτσι είναι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οπότε, απλώς πρέπει να το. Ίσως να είναι πιο εντατικές προπονήσεις όταν ξεκινάνε. Έτσι κι αλλιώς υποτίθεται οι ομάδες και οι διοικήσεις. Και φροντίζουν και στέλνουν τις ομάδες σε μέρη που έχουν δροσιά. Δεν κάθεκα στην Αθήνα να προπονηθεί. Τον Ιούλιο που ξεκινάνε οι προετοιμασίες, άλλος πάει η Ολλανδία, άλλος πάει η Πολωνία. Θα μπορούσαμε βεβαίως να εκμεταλλευτούν και κάποια μέρη, τα τρία πηγάδια για παράδειγμα που πηγαίνουν, να φτιαχτεί εκεί αθλητικό κέντρο, κάποιος να επενδύσει σε αυτό, ώστε να γλιτώνουν και χρήματα.
0: Σωστό.
1: Για αυτό το θέμα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός. Και ο προγραμματισμός όπως και να το κάνουμε στην Ελλάδα είναι κάτι που καθυστερεί. Σε όλα τα επίπεδα το αναφέρω, έτσι.
0: Δεν είναι εύκολα πράγματα, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι να βελτιωθούμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Έτσι πρέπει. Αλλά.
0: Αλλά, όπως το πες. Αλλά. Μάλιστα. Μπαίνουν τα αλλά. Ναι, ωραία, ναι. Να κλείσουμε με αυτό. Ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν τα έχουμε καλύψει όλα γενικότερα. Μέχρι τώρα, βέβαια, θα είμαστε και alert. Έχουμε και τα παιχνίδια του Champions League απόψε.
1: Αποθεώνεται ο Παυλίδης, έτσι.
0: Ναι, να το αναφέρουμε γι' αυτό βεβαίως.
1: Σε 7 λεπτά βεβαίως. Εναντίον της Καζακία. Το 7-0.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Παυλίδης βρίσκεται σε απίστευτη κατάσταση.
1: Καλό είναι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε Σεπτέμβριος, μήνας εθνικών ομάδων. Η Ελλάδα παίζει πρώτα στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία. Μετά πάει στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία. Που αυτή τη φορά η Γερμανία θα καθοδηγείται από τον Γιούργεν Κλοπ. Οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερος προγραμματισμός, μεγαλύτερη. Τι να πω.
0: Μεγαλύτερη συγκέντρωση γενικότερα.
1: Ναι. Έτσι, προσήλωση μεγαλύτερη.
0: Δείχνουν πάντως οι Έλληνες παίκτες να είναι σε πολύ καλό, καλό επίπεδο. Αρχικά να έχουν μπει καλά στη χρονιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορέσει η Ελλάδα να πάρει αποτελέσματα.
1: Arsenal, έτσι είναι.
0: Θα είναι πολύ μεγάλο πράγμα να πάρει αποτελέσματα η εθνική. Στο μεταξύ, εντάξει, η ΑΕΚ ήρθε ισοπαλία χθες, αύριο έχουμε και τις αναμετρήσεις. Σήμερα έχουμε και τις Champions League, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, έχουμε.
0: Έχουμε τέσσερα παιχνίδια, τέσσερα πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι. Με ενδιαφέρον, θα πω εγώ. Ναι. Χθες είχαμε και ένα από τα αγαπημένα μου ζευγάρια.
1: Το Φενέρμπαχτσε Λιόν, ναι.
0: Αυτό να ξέρεις είναι από τα πολύ αγαπημένα μου ζευγάρια.
1: Ναι. Γιατί είσαι φίλο προσκύμενο τη ΚΑΝΚ.
0: Όχι, είναι όχι, απλώς μ' αρέσει, αρέσει η ιδέα αυτών των δύο αυτό το ζευγάρι. Είναι η Φενέρ, μου αρέσει πάρα πολύ το υλικό της. Εντάξει, για τη Λιόν δεν το συζητάμε. Ήταν είναι καλή ομάδα.
1: Ξέρεις ότι έγινε να πάρει 13-14 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Η Γαλατασαράι κυριαρχεί στην Τουρκία.
0: Βέβαια, έτσι, η εικόνα, αυτό που βλέπω το ρόστερ είναι πάρα πολύ ωραίο. Της Φενέρμπαχτσε.
1: Είναι ωραία. Όλες οι τουρκικές ομάδες έχουν πολύ ωραία ρόστερ. Έτσι, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Τι να πούμε τώρα.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό, εντάξει. Είναι... Απλώς αυτό που βλέπω είναι μια ομάδα που στο Europa League θα κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα η Φενέρ, εάν πάει η Europa, έτσι μπορεί να περάσει.
1: Εάν πάει, ναι, σωστό, θα δούμε.
0: Το θέτουμε και αυτό το κομμάτι φυσικά, έτσι, έχουμε και πολύ ωραίες αναμετρήσεις απόψε.
1: Τότε πιθανότατα θα κάνει και την πρόταση, θα καταθέσει μάλλον τα 5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για να πάρει τον Ουκρανό τον Γιάρεμτσουκ. Αν δεν περάσει, δύσκολα τότε βλέπω να τα πίνει τα 5 εκατομμύρια.
0: Έχουμε και το ζευγάρι με το ελληνικό ενδιαφέρον, θα ήταν μάλλον με ελληνικό ενδιαφέρον, Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλίμτ. Το ζευγάρι στο οποίο αντί της Ναϊμέγγεν θα μπορούσε να είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι Μπόντο Γκλίμτ θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγγεν.
0: Μετά έχουμε Celtic Λίντσερ, τη Λίντσερ που λέμε, την Λάσκ. Η Λάσκ.
1: Ναι, Λίντσερ Λάσκ, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ωραίο ζευγαράκι αυτό. Η Celtic νομίζω έχει προβάδισμα, η Celtic, θεωρείς?
1: Με τη Lynch.
0: Ναι.
1: Πιθανότατα, αλλά και τώρα το σκοτικό πρωτάθλημα δεν είναι αυτό που ήταν παλιά, που λέγαμε Rangers Celtic από τις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τώρα είναι δύο καλές ομάδες. Δηλαδή δεν θα εκφλαγώ αν η Lynch αποκλείσει τη Celtic. Άλλες εποχές θα έλεγα έκπληξη. Τώρα, όπως είναι τα πράγματα τώρα και όπως είναι το σκοτικό ποδόσφαιρο, δεν μου προκαλεί έκπληξη αν αποκλειστεί η Celtic. Ή ακόμα και η Rangers, λέμε για παράδειγμα. Έτσι είναι.
0: Σλόβαν Τσέλιε.
1: Ισοδύναμες ομάδες. Σλόβαν Βρατισλάβας, έτσι, Τσέλιε. Ίσως λόγω έδρας η Σλόβα να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Να νικήσει σήμερα, τώρα πώς θα περάσει, θα το δούμε στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Και το Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάμπακου. Είναι εντάξει, νομίζω εκεί υπάρχει φαβορή, έτσι.
1: Εντάξει, Χάπολ Μπερσεβά, ναι.
0: Οπότε κατά πάσα υπάρχουν οι πιθανότητες πολύ μεγάλες να δούμε την Σαμπάμπακου στο Europa League και να τη δούμε να αντιμετωπίσει και η ελληνική ομάδα, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ πιθανό, βεβαίως.
0: Εντάξει, μία που έχει σίγουρη την παρουσία της στο Europa League είναι ο Ολυμπιακός. Μετά μπορεί να δούμε και άλλες, έτσι.
1: Ναι, είναι και αυτές οι ομάδες να περάσουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και 27-28 Αυγούστου να είναι παρούσες στο Μοντε Κάρλο.
0: Ακριβώς. Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό. Μάνο, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Εδώ θα είμαστε να μεταφέρουμε οποιαδήποτε εξέλιξη στους φίλους ακροατές. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Είδατε, ποδοσφαιρική συζήτηση, αθλητική συζήτηση, τα πάντα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν από τις 10 η ώρα ο Γιώργος Ιωάννου. Η ώρα τώρα είναι παραπέντε, μία παραπέντε. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχουμε και πολύ ωραίες συζητήσεις πιο μετά. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Μακριά από οποιαδήποτε σκευάσματα με αφορμή το περιστατικό με τον Νίκ Κύριο. Να είστε καλά, όπως είπα, καλή συνέχεια. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: 55-75-15. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ πρόσθεσε 100 βαθμούς στη γενική κατάταξη της Ελλάδος με την ισοπαλία απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Όμως υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση από την προνομιούχο 10η θέση. Θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης Μαρκο Νίκολιτς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, με την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης να αποτελεί προτεραιότητα. Τα δύο ονόματα που έχουν ξεχωρίσει στο μπλοκάκι του Χωσέ Λουίς με τη Ρίμπαρ είναι ο Μπράιαν Χίλ της Τζιρόνα και ο Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Κρίστιαν Κάσερης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στη Βαλένθια οδεύει ως δανεικός ο Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Γερμανικό ΜΜΕ αναφέρει πως η πώληση του Χρήστου Κόστογλου από την Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε. Ναι, είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών. Θα τα δώσουμε όλα για την πρόκριση, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Πράνο Αλέσιο Λύση. Έχουμε μόνο έναν στόχο, να προκριθούμε στο Conference League. Για μας είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε εκεί, ανέφερε ο Μπαπτίστη Σάντα Μαρία. Διλήμματα αντιμετωπίζει ο Τζέικομπ Νίστρουμπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντα Τσκράλοβε την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θέση στην 11 του Τριφυλιού διεκδικεί ο Φορτ Ντέζερτς. Οι πράσινοι με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου διαθέτουν από ένα εισιτήριο διαρκείας σε όσους ποδοσφαιριστές κατέκτησαν πρωτάθλημα ή συμμετείχαν σε ευρωπαϊκές διακρίσεις με τους πράσινους. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικαρντοβέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Εντός των επόμενων ημερών να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Χαφ Μανού Γκαρθία για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους κίτρινους, καθώς έληξε η συνεργασία του με την Kansas City. Δράση συνέχεια στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς και Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ο 23χρονος χαφ Γιάννης Δοϊραλής του Πανσεραϊκού θα συνεχίσει στην Κηφισιά με την οποία υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Ο Τόμας Γουόκα προχώρησε σε καταγγελία του συμβολέου του και ζήτησε την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον περιμένουμε την 5η 20 Αυγούστου στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η απάντηση της διοίκησης των πρωταθλητών Ευρώπης. Τις νέες τους εμφανίσεις παρουσίασαν οι Πειραιώτες. Ο διεθνής Γερμανός μεσοεπιθετικός της Bayern, Τζαμάλ Μουσιάλα, μετά τη νέα του κατάρρευση στον αγωνιστικό χώρο, ενημέρωσε με ανάρτησή του πως πάσχει από αφαιρετικές κρίσεις, οι οποίες οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Για τα play-offs του Champions League στις 10, Nijmegen Bodø/Glimt, Celtic Linz LASK, Slovan Bratislavas, Τσέλιε και Hapoel Beersheba Σαμπαμπακού. Σοκ στο παγκόσμιο τένις. Ο Νίκ Κύριος βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης και τίθεται σε αναστολή. Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος και παίρνω όλη την ευθύνη για αυτό. Το μήνυμα του 31 ετών τενίστα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go!
7: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους...

Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
7: Τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα.
12: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Πάμε. Καλησπέρα. Είμαστε πάλι στον αέρα μαζί σας. Εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να συζητήσουμε ό,τι θέμα εσείς θέλετε, να μιλήσουμε για τα χτεσινά παιχνίδια του Ατρομήτου και της ΑΕΚ, να συζητήσουμε κάθε τι που παίζει αυτή τη στιγμή στον χώρο του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Χθες παρακολουθήσαμε δύο αγώνες που ο πρώτος κατά ώρα έναρξης Ατρόμητος με

0: με τον Μπάς Πύργου, ο Ατρόμητος, όπως είπαμε, με τον Μπάς Πύργου, σε έναν αγώνα που είμαι κατά γενική ομολογία η μεγάλη ομάδα είναι ο Ατρόμητος, όμως αυτό δεν φάνηκε τόσο καθαρά μέσα στο γήπεδο. Ένας Μπάς Πύργου που από ό,τι δήλωσαν αυτοί που τον διοικούν, πάνε ως πρώτο μέλημά τους είναι η παραμονή στην κατηγορία, αλλά αυτό έτσι αν παίζει έτσι ο Μπάς Πύργου, πιστεύω την παραμονή την έχει εξασφαλισμένη και πάει για κάτι καλύτερο. 3-1 που θα μπορούσε να ήταν και 3-2 και μπορούσε να ήταν και 3-3 και πάμε για άλλα. Προκρίθηκε ο Ατρόμητος, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Πάμε τώρα στον αγώνα της ΑΕΚ στο Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας, με τη Λεύσκη Σόφιας. Ένας αγώνας μετριότητας και από τις δύο ομάδες. Βέβαια κανείς δεν περίμενε μεσούσεις του Αυγούστου να είναι καλύτερες οι ομάδες. Παρόλα αυτά η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε βάλει ένα γκολ, θα μπορούσε να είχε πάρει τον αγώνα και να είχε ξενιάσει κατά πολύ στον επαναληπτικό. Όμως τώρα όλα είναι ανοιχτά, όλα παίζονται στον αγώνα που πιστεύω ότι με τον κόσμο της ΑΕΚ στο πλευρό της, με ένα γεμάτο γεμάτο γήπεδο, η ΑΕΚ θα καταφέρει να κερδίσει και να προκριθεί, προς καλό της ίδιας της ομάδας αλλά και της Ελλάδος, για να μαζέψει βαθμούς. Χθες μάζεψε 100 βαθμούς, παρόλα αυτά δεν υπήρξε μεγάλη διαφοροποίηση στην βαθμολογία, την ευρωπαϊκή βαθμολογία. Η ΑΕΚ διέκρινα ένα πολύ καλό αμυντικό χαφ καινούριο, τον Γκάρινεν. Μου κάνει εντύπωση η χρησιμοποίηση του Μάνταλου, ένα παίκτη που έχει δώσει πάρα πολλά βέβαια στην ΑΕΚ, αλλά όταν χρειάζεσαι έναν παίκτη σαν τον Μάνταλου να τον βάλεις για να σου γυρίσει τον αγώνα, κάτι δεν έχει γίνει καλά στο σχεδιασμό της καινούργιας ΑΕΚ. Επίσης μου έκανε εντύπωση η αδυναμία της ΑΕΚ στην άμυνα. Η άμυνά της, δεν θα τη χαρακτηρίσω βέβαια τραγική, πάρα πολύ κακή, με πρώτο κακό σε απόδοση τον Πίλιο. Και απορώ, είναι ένας παίκτης ο οποίος πριν από λίγες ημέρες του ανανεώθηκε το συμβόλαιο και του αυξήθηκαν οι αποδοχές τους. Όχι ότι ήταν καλός ο Μουκουντή ή ο Ρώτα. Εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ είχε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία και θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποιες στιγμές την υπεροχή της και να έχει πετύχει ένα γκολ. Άτυχος ο Γιώβιτς εκεί στο σούτ που πήγε στο δοκάρι. Όμως το center forward τον θέλεις για αυτές τις φάσεις, να κάνει αυτή τη μία φάση να την κάνει γκολ. Έχουμε γραμμή στον αέρα. Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, παρακαλώ.
1: Χαίρετε, Βασίλη, θα πούμε καλά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Για αθλητικά θα μιλήσω κι εγώ, αλλά θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Να κάνουμε
0: μια θέλεις.
1: Ανακεφαλαίωση του ρόστερ, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από τους θερματοφύλακες. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις θερματοφύλακες, Πόποβιτς, Ορτέγα και Στουρνάρα.
0: Ναι.
1: Είμαστε, εντάξει. Δεξιά τώρα, σαν δεξί μπακ, ο Μαφέο από τη...
0: Αποχωρεί,
1: έτσι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, ο Μεντιλίμπαρ λέει θέλει τον Ροντινέη σαν δεξί εξτρέμ. Εγώ θα διαφωνήσω. Εκεί πέρα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα παιχταρά δεξί ή αριστερό, ξέρω εγώ, εξτρέμ παιχταρά.
0: Ναι.
1: Ας μείνει ο Ροντινέη πίσω σαν μπακ.
0: Νομίζω κάτι κανονίζεται και είναι και μεγάλο όνομα.
1: Ναι, μαζί με τον Σάλιακα. Στα center back έχουμε Ρέτζο, Κάρμο, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα και τον Κουτσίδη. Μια χαρά. Έτσι. Αριστερά πήραμε τον Τικινιζιάν και έχουμε και τον Μπρούνο. Τώρα δεν ξέρω αν ο Μπρούνος φύγει, από ό,τι έλεγε και ο Σαμοθράκης, και έρθει ο... πώς είπαμε, ο Λυκογιάννης. Εντάξει, δεν με χαλάει εμένα. Είτε μείνει ο Μπρούνο, είτε έρθει ο Λυκογιάννης. Εκεί πέρα που έχουμε συνοστισμό είναι στις θέσεις 6-8 τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Σιπιόνι, από ό,τι ακούγεται, θα πάει δανεικός. Αλλά έχουμε τώρα Γκαρσία με Κάσερες, τα δύο αμυντικά χαβ. Έσε, ο Ελβετός, πως είπαμε, τέλος πάντων, ο Ελβετός που πήραμε τώρα, Τσικίνιο, τρεις και δύο πιτσιρικάδες. Δηλαδή οι Μουζακίτες και Φίλης. Αυτοί πρέπει να είναι υποχρεωτικά και θα είναι στη λίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε μαζεύονται 7 εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω.
0: Κάποιος μήπως θα φύγει, έχω την εντύπωση.
1: Και
0: έχω τη διέστηση ότι θα πουληθεί ο ΕΣΕ.
1: Ο ΕΣΕ.
0: Έχω τη διέστηση. Αυτή μπορεί να κάνω και λάθος, δεν έχω πληροφορία. Έχω τη διέστηση ότι θα πουληθεί ο ΕΣΕ.
1: Και εγώ, γιατί άκουσα κάτι στις Ειρήνες ότι υπάρχουν προσφορές για τον ΕΣΕ.
0: Και ίσως δοθεί και δανεικός ο Σιπιώνη.
1: Ναι.
0: Που για μένα είναι καλός παίκτης ο Σιπιώνη.
1: Κοίταξε, εγώ
0: από αυτούς που ήρθανε, δηλαδή, από αυτούς που ήρθανε, νομίζω είναι από τους καλύτερους.
1: Και εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίκτης ο Σιπιώνη και θα φρόντιζα να τον στείλω σε ομάδα ή του Βελγίου ή της Ολλανδίας, όπου έχουν εκεί πολλά τρεξίματα, ρυθμό στα παιχνίδια,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι, ναι,
1: ώστε
0: να παίζει.
1: Συμφωνείτε σε αυτό?
0: Ναι, ναι, να παίζει. Το κυριότερο, ναι, είναι να παίζει.
1: Να παίζει, αλλά όχι παράδειγμα σε ένα πρωτάθλημα κάπως, πού να το πω, πιο χαμηλό, σε ένα πρωτάθλημα που τρέχουν. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν τρέχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην επίθεση τώρα, μάλλον πίσω από το σεντερφόρ. Σεντερφόρ θα έχουμε τώρα τον LKP με τον Γκοζάλες. Γκοζάλες, λέγεται, για Ροντρίγκες.
0: Ο Γκοζάλες.
1: Ναι, Γκοζάλες. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μείνει και ο Κλέιτον σαν τρίτος. Τι να πω.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα να γίνει προσέγγιση με τον Ουκρανό, αλλά δεν ξέρω πόσο έχουν διαρριχθεί σχέσεις.
1: Δεν ξέρω τώρα, ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Σε ακούμε.
1: Ναι.
0: Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, μιλάω και ας μην ακούω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε αριστερά, πιστεύω, Ρόκα με Ζέρσον, δεξιά Ζώτας με τον εξτρέμ που θα έρθει και Γκουστάβο Σα με Φορτούνι. Πιστεύω είμαστε καλή αυτή η τριάδα ή μάλλον η εξάδα πίσω από τα σεντερφόρ.
0: Ναι, έχει γίνει μια καλή. Οι προσθήκες ήταν πολύ καλές αυτές. Και εμένα τώρα, εγώ δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει το δεξί μπακ με εκείνο το ενδιαφέρον. Τι θα γίνει με το δεξί μπακ? Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος, κατάλληλος ο Σάλιαγκας να αντέξει αυτή την πίεση που έχει.
1: Εάν είναι μαζί με τον Ροντινέη, θα αντέξει. Τώρα ακούω και από το ράδιο αναγκαστικά, γιατί δεν σας ακούω από το τηλέφωνο.
0: Ναι, κάτι γίνεται.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Σάλιαγκας πιστεύω είναι ένα πολύ καλό backup. Και για το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή μπορεί να πέσει παράδειγμα ο Ροντινέη στα ευρωπαϊκά, να ξεκουράζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Όπως το έκανε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ με τη Λίμπαρ στη χρονιά του Νταμπλ. Έβλεπες, έβαζε 11 στην μία εντεκάδα στην Ευρώπη και την Κυριακή κατέβασε άλλη εντεκάδα. Φρέσκια ομάδα και τους είχε και τους 22-23 παίχτες ευχαριστημένους. Πέρσι το άλλαξε. Έκλεισε πάρα πολύ το ρόστερ και έφτιαξε τα δικά του παιδιά και τα αποπέδια. Αυτό είναι που με έχει εκνευρίσει εμένα με τη Λίμπαρ. Ελπίζω να το διορθώσει φέτος.
0: Νομίζω. Τώρα έχει και παίχτες εισάξιους στις θέσεις, οπότε δεν θα φαίνεται και διαφορά.
1: Μακάρι να το δούμε. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα τώρα, κλείνω να μιλήσει και κάποιος άλλος.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε.
2: Γεια σου, Τιμοσθένη.
0: Γεια σας.
2: Είμαι ο Παντελής.
0: Ναι, Παντελή.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά.
2: Εγώ πάντως στην ΑΕΚ για την εποχή αυτή, επειδή αεκτήσουμε βέβαια,
0: ναι, ναι,
2: νομίζω ότι αρκετά καλά πήγε. Καθή στιγμή η Λεύσκη δεν είναι ενισχυμένη πάρα πολύ.
0: Δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. Μην νομίζω ότι ήταν. Μην με μεγαλοποιούμε έτσι,
2: ναι,
0: τη μετριότητα.
2: Έκανε 5-6 καλές.
0: Όχι ότι την υποτιμούμε. Αλίμονο.
2: Όχι. Αλλά έκανε 5-6 καλές ευκαιρίες και αν ο Ρουμάνος, ο κεντρικός μας, που ήταν λίγο πιο εύστοχος, που έκανε ελεύθερα σουτ, και το άλλο με τον Μουκουντή και αυτά κάτι προβολές που τους πήγανε για ψηλό εκατοστά, θα μπορούσαν να είναι και 2 και 3-0. Γιατί ουσιαστικά η Λεύσκη έκανε 0 ευκαιρία. Για να τα λέμε.
0: Έκανε 2 ευκαιρίες, έκανε εκεί που εκεί στο σουτ που το έπιασε χαμηλά που ήταν που το έπιασε. Αυτά είναι σουτ που μπορεί να ξεγελάσουν τον τερματοφύλακα όταν χτυπάει και μπάλα, ειδικά στο χόρτο.
2: Σωστά, αλλά είναι... γι' αυτό έχει ένα καλό τερματοφύλακα. Άμα είναι
0: εντάξει.
2: Και εγώ τερματοφύλακα.
0: Όχι, και ο άλλος τερματοφύλακας ήταν καλός, δεν ήταν.
2: Πάρα πολύ καλός τον Βούλγαρο. Ήταν Βούλγαρο. Τέλος πάντων, και αυτοί είναι Έλληνε. Όπως εμάς που λέμε ελληνικές ομάδες, αλλά είναι ουσιαστικά ξένες. Αλλά για την εποχή αυτή είναι σε. Συγκριτικά από πέρυσι που είχε βέβαια ξεκινήσει την προετοιμασία πολύ νωρίτερα. Είναι και ο Βιτάλης, ο οποίος, Βιτάλης δεν το λένε αυτόν, που τον Ούγκρο.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, αν τον είδες και στο φιλικό.
0: Είναι πολύ καλός. Είναι,
2: πολύ καλός.
0: Τη ΣΑΕΚ της λείπει ένα Πινέδα. Δυστυχώς, της λείπει ένα, είναι το κενό, δεν πιστεύω ότι θα, αυτή τη στιγμή θα...
2: Ο Βιτάλης είναι πιο καλός και από τον Ζούπκο και από τον ναι. Πώς λέγεται ο άλλος ο Κροάτης.
0: Είναι καλός παίχτης. Πάντως δεν είναι.
2: Πιστεύω να προχωρήσουν όλες οι ομάδες. Βλακεία βέβαια του Ολυμπιακού που δεν πέρασε. Μια μέτρια ομάδα για μένα ήταν η Νέιμέγεν. Σφάλματα του.
0: Όχι, καλή ομάδα ήταν. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Πάρα πολύ καλά οργανωμένη.
2: Έκανε σφάλμα το Μιτιλίπα.
0: Αλλά και δεν ήταν έτοιμος Ολυμπιακός. Ήταν ανέτοιμος Ολυμπιακός. Και την πρόκριση την έχασε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. Δεν την έχασε στην Ολλανδία.
2: Και εκεί μπορούσε άνετα να κερδίσει. Τέλος πάντων, για μένα ήταν το ζήτημα προπονητού, γιατί έχει πάει λίγο ψηλά τον Αμανέτο που τα λέμε και εγώ με τη Λίμπα.
0: Ναι.
2: Πάντως το τηλέφωνο μου το έχω αφήσει και αναμένω τον κάθε Βασιλάκη, τον κάθε Βασίλη από τον Πλαταμόνα εννοώ, και εντός αέρα και εκτός αέρα με ονοματεπώνυμο. Εγώ δεν φοράω κουκούλα όπως οι προγονοί μου που λένε κάποιοι. Χωρίς κουκούλα, με ονοματεπώνυμο.
0: Μα ναι. Δεν χρειάζεται. Αυτά περί κουκούλες και τα λοιπά είναι, ανήκουν στο παρελθόν. Αυτά ας προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε την προσωπικότητα, έχουμε το όνομα, βγαίνουμε το όνομά μας, εκτιθόμεθα.
2: Για να κοιτάξουμε μπροστά, πάντα πρέπει να ξέρουμε το πίσω μας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που με πάρα πολύ κακό παρελθόν, οι οικογένειές τους βγήκαν διαμάντια.
2: Η ρίστα εν παρόδο, να σας πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Μήπως ξέρεις ότι πριν από 2-3 μέρες οι Τούρκοι εγκατέστησαν σε αεροπορική βάση κοντά στην Τουρκία, βέβαια,
0: ναι.
2: Στην Συρία, εγκατέστησαν drones και λοιπά, διάφορα πολεμικά και αεροπλάνα κτλ. Ξέρεις σε πόσες ώρες τους διέλυσαν οι Ισραηλοί? Σε 10 ώρες.
0: Εντάξει.
2: Αυτό το λέω για το Free Palestine, καταλαβαίνεις.
0: Η μηχανή, η Ισραηλινή πολεμική μηχανή είναι από τις πιο δυνατές στον κόσμο.
2: Αυτά δεν τα χρησιμοποιούσε βέβαια. Οι Τούρκοι δεν τα χρησιμοποιούσαν μόνο εναντίον του.
0: Εντάξει, δεν.
2: Γιατί είναι η Κύπρος, Λίαν Εγγύς. Αυτό ήθελα να πω στους Free Palestine.
0: Κοιτάξτε, δείτε, να το πάρεις και έτσι, να το πάρεις και αλλιώς. Ο Ισραηλινός λαός είναι ένας λαός με μεγάλη ανταπόκριση στο κομμάτι το εθνικιστικό του, της επιβίωσής του.
2: Και θα σου πω γιατί.
0: Βλέπεις ότι κάνουν...
2: εκατομμύρια, αυτοί όλοι και όλοι, παγκόσμια είναι 20, εμείς είμαστε 30 παγκόσμια, αλλά αυτοί μέσα στο Ισραήλ είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια, γύρω-γύρω έχουν 400 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια.
0: Ναι, είναι σαν τη μήγα μέσα στο γάλα.
2: Ακριβώς, οι Γάλλους θα τους είχαν καταπιεί αν δεν ήταν το Ισραήλ.
0: Είναι πάρα πολύ δυνατή. Η μηχανή στρατιωτική του Ισραήλ είναι πάρα πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή.
2: Είμαι φίλος του εχθρού μου. Ναι. Τίποτα άλλο. Εμένα με διαφέρει η πατρίδα μου.
0: Άκου, ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Αυτή είναι η φιλοσοφία.
2: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ούτε υπέρ, ούτε αυτά. Ο φίλος είναι ο εχθρός του εχθρού.
0: Εμείς δεν είμαστε πολεμοχαρείς.
2: Σαφέστατα. Εμείς δεχόμαστε, είδες τι γίνεται με τα θαλάσσια πάντα.
0: Ειρήνη...
2: Είναι χίλια δυο.
0: Η ειρήνη επιτυγχάνεται προετοιμαζόμενος για τον πόλεμο.
2: Αυτό μας το μαθαίνανε.
0: Από το 1920 και μετά, αυτά που έχουμε ξοδέψει για εξοπλισμό στρατιωτικό εξοπλισμό, αυτά που έχουν δώσει τα χρήματα, εάν έπεφταν στην οικονομία της Ελλάδος, η Ελλάδα θα ήταν Ελβετία.
2: Άσχετα βέβαια, εάν δεν έχουμε ένα.
0: Έτυχε στη θέση που είμαστε να έχουμε έναν κακό γείτονα.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Σαφέστατα κάποιοι έχουν δίκιο που λένε περί μιζών και τα λοιπά. Ναι. Γιατί επαναπαυτήκανε στη μίζα όντως οι πολιτικοί και δεν κάναμε, διαλύσαμε τις πολεμικές μας βιομηχανίες. Τα διαλύσαμε όλα, ναι, και δεν κάνουμε ούτε σπίρτα. Πληροδοτοπία και τα λοιπά κλείσαν τα πάντα. Εύω και τα λοιπά, πάνε όλα, διαλύσανε όλα. Λοιπόν, σε αυτό ναι, μεν έχουν δίκιο, αλλά γράφουν κάποιοι στο αυτό. Τι θέλουν αυτό, να παίρνουν βούτυρο για τα παιδιά. Λέω βέβαια. Γιατί στη Βουλγαρία, λέγει η Βουλγαρία δεν απειλείται, ναι, λέω. Απειλείται από το Κόσοβο, από τη Σερβία, από τη Ρουμανία, από την Ουγγαρία. Απειλείται η Βουλγαρία βέβαια. Ενώ εμείς είμαστε μια χαρά. Αυτά θέλω να πω για να μην.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που πήρατε.
2: Όπω είναι και σε ακούω, δεν ξέρω, κόλλησα να πούμε και
0: πάλι. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Σας ευχαριστώ. Και να παίρνετε, γιατί χρειαζόμαστε καινούργιες φωνές, καινούργιες ιδέες, καινούργια.
2: Όχι, πάντως ισχύει αυτό το τηλέφωνο μου.
0: Ο ένας παίρνει από τον άλλον. Παίρνουμε ιδέες, παίρνουμε.
2: Έχει ένα λόγο μεστό, τεκμηριωμένο και καθόλου εξτρεμιστικό. Εγώ είμαι εξτρεμιστής μόνο για την Ελλάδα. Για κανέναν άλλον. Δεν με ενδιαφέρει κανένας άλλος.
0: Να είστε
2: γιατί
0: καλά.
2: Γιατί προερχόμαστε από πρόσφυγες.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε, έχουμε 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-943-943 για τα μηνύματά σας μέσα στο Viber. Χαιρετώ την αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Χαιρετώ όλους και όλες εσάς που μας ακούτε, που θέλετε να πάρετε, δεν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, αλλά μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ανταπόκριση σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα μας δίνετε το κουράγιο, μάλλον εγκρίνετε αυτό που κάνουμε ότι είναι κάτι καλό και σας ευχαριστούμε πολύ. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Από την άλλη εβδομάδα θα είναι και ο Θέμης εδώ στην ώρα αυτή, να τον παρακολουθείτε. Εμείς θα βρισκόμαστε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 6, μπορεί και μέχρι τις 7. Θα δούμε ανάλογα με το καινούργιο πρόγραμμα έτσι όπως διαμορφώνεται από την 1η Σεπτέμβρη. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
3: Την καλησπέρα μου, κύριε.
0: Την αγάπη μου.
3: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, τελικά όταν είπαμε ότι μια φωτιά μπορεί να προέρχεται και από αμέλεια πλακώδη, τι γεγονός. Ξέρεις πώς ξεκίνησε η φωτιά στα Περιστέρια?
0: Πώς.
3: Είχε μία να λιβανίσει.
0: Ναι.
3: Και άφησε το λιβανιστήρι ανοιχτό στο μπαλκόνι με τα μπουφόρ που είχε.
0: Ναι.
3: Και πήρε τα καρβουνάκια, ήταν να πέφτω κοντά και τα έριξε πάνω στα γλαδιά και άρχισε η φωτιά.
0: Τώρα τι να πεις.
3: Αυτό τα λέει όλα, έτσι.
0: Ναι, τι να πεις.
3: Λοιπόν, το παίρνει στο λιβανιστήρι, εντάξει, λιβάνισε. Πάρ το μέσα.
0: Κρίμα. Χάνονται πνεύμονες οξυγόνου που αυτοί θα λείψουν.
3: Και έχει μπλέξει και αυτή, γιατί από ό,τι άκουσα το δημόσιο θα ζητήσει αποζημίωση.
0: Παρά του μη έχοντο σου καν λάβεις. Τι να ζητήσει τώρα από μια κυρούλα που είχε το λιβανιστήρι?
3: Τι να ζητήσει.
0: Το ζήτημα είναι, αγαπητέ μου φίλε, να μην γίνει. Όταν γίνει το κακό, πια σταυγό και κούρευτο.
3: Και κάτι άλλο περί ποδοσφαίρου. Επειδή βλέπω στην ΑΕΚ το έχουν πάρει πολύ ελαφρύ, ναι, σαν φίλα του Ολυμπιακού, να προσέξουν πολύ τη Λεύσκη. Γιατί θα το γνωρίζεις και εσύ, η Λεύσκη έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας παρά μες στην έδρα της.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Ακούγομαι? Ναι,
0: ακούγεσαι. Μίλαγα με κλειστό λίγο το μικρόφωνο, γιατί.
3: Είπα ακριβώς, πρέπει να.
0: Παρακαλώ, συγγνώμη, να επικοινωνείτε 2-15-2-15-59-43, διότι το άλλο είναι μπλοκαρισμένο. Πάλι κάθε φορά, προφανώς είναι πολλά τα τηλέφωνα και μπλοκάρει. Σε ακούμε, Γιάννη.
3: Λοιπόν,
0: συγγνώμη κιόλας.
3: Βλέπω και ακούω στην ΑΕΚ, έχουν πάρει ελαφριά, θα την πάρουμε, λέει, την τέτοια, λέει, έχουμε 75% πιθανότητες. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα πολύ.
0: 50-50 κατ' εμένα είναι οι πιθανότητες.
3: Η Λεύσκη.
0: Και όποιος βάλει πρώτος γκολ, αυτός, η άποψή μου είναι ότι όποιος βάλει γκολ, αυτός θα προκριθεί.
3: Παρακολούθησε την, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας παρά μέσα στην έδρα της.
0: Ναι, και έχει και καλή άμυνα. Δεν είναι άσχημη άμυνα της. Οπότε εκείνο φόβος. Αν βάλουν ένα γκολ οι Βούλγαροι, δύσκολα θα το βγάλει.
3: Γι' αυτό πρέπει να προσεχθεί το παιχνίδι.
0: Μακάρι.
3: Από την αρχή το παιχνίδι είναι επικίνδυνο και πρέπει να το προσέξουμε.
0: Μακάρι. Οι ευχές μας είναι με την ΑΕΚ.
3: Γιατί είδα, έκανα μία μελέτη, είδα μέσα στο διαδίκτυο ότι η Λεύσκη έχει στατιστικά πολύ καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας παρά μες στην έδρα της.
0: Άρα αυτό πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι στους υπεύθυνους.
3: Πρέπει να το προσέξουν και να μαζέψουμε,
0: βέβαια, να μαζέψουμε
3: βαθμούς για τη χώρα. Λοιπόν, χαιρετώ και χάρηκα πολύ.
0: Ευχαριστώ που πήρες. Η φίλη μας η Αποστολία στέλνει τα χαιρετισμένα στον κύριο Νεόφιτο, τον Γιώργο από το Λονδίνο, στο Χάρη, στο Βασίλη, στο Θοδωρή. Σε ευχαριστούμε, Αποστολία. Λοιπόν, 2-15-2-15-59-43. Παρακαλώ. Σας ακούω.
4: Γεια σας. Κύριε Δημοσθένη, μήπως είστε λίγο τρόλ της κυβέρνησης? Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα, χθες, είπε ότι η Ελλάδα είναι από τις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Εσείς, κύριε Δημοσθένη, τι είναι αυτά που λέτε? Σας παρακαλώ, δηλαδή, χαλάτε την πιάτσα με αυτά που λέτε.
0: Τι έπρεπε να πω?
4: Εγώ σας κάνω πλάκα.
0: Τι έπρεπε να πω, η πραγματικότητα.
4: Πρώτα απ' όλα το βασικό πράγμα.
0: Είναι σαν να βγαίνει ο ήλιος και μου λες ότι είναι νύχτα.
4: Ναι, ακριβώς. Αυτό πάνε να μας.
0: Δεν έχω συνηθίσει εγώ να λέω ψέματα.
4: Έχει μάθει κάποιος να διαβάζει το ΑΕΠ? Έχει μάθει κάποιος να διαβάζει τα οικονομικά της χώρας που βασίζονται στους φόρους?
0: Ποιος θα το μάθει αυτό?
4: Ναι, ποιος θα τους το μάθει? Το ξέρετε ότι το ΑΕΠ της Ελλάδος είναι από τα χαμηλότερα, αν όχι το χαμηλότερο πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι σχεδόν στάσιμο. Πού είναι λοιπόν ότι πάμε καλά? Πού είναι λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι πλούσια? Ποιοι είναι πλούσιοι? 10 φαμίλιες που είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό και άλλες 10 που κάνουν business με αυτές. Σας παρακαλώ τώρα, ποιους κοροϊδεύουν? Λοιπόν,
0: πιστεύω δεν κοροϊδεύουν κανέναν. Τη δουλειά του, οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η δουλειά τους.
4: Ξέρουν σε ποιους απευθύνονται, ξέρουν σε τι λαό απευθύνεται.
0: Όχι, αυτή είναι η δουλειά του πολιτικού.
4: Την άλλη είναι οι γιορτές, την άλλη είναι τα μπάνια του λαού. Μα καλά μας κάνουν.
0: Ο πολιτικός κάνει το άσπρο μαύρο, έχει την ευκαιρία και κάνει το άσπρο μαύρο.
4: Και ο λαός δεν έχει παιδεία.
0: Γιατί ξέρει ότι απευθύνεται σε λαό. Υποτελεί σε λαό αγράμματο.
4: Ραγιά, αντεπαναστάτη, δεν ξέρει να κάνει επαναστάσεις, είναι ψέματα.
0: Δεν γίνεται.
4: Επαναστάσεις δεν έγιναν στην Ελλάδα ποτέ. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εγώ πήρα με αφορμή το θέμα που είπατε, τους εξοπλισμούς. Αν μου επιτρέπετε λίγο να σας διορθώσω, μπορεί και να μην το εννοούσατε, αλλά τέλος πάντων. Όπως το είπατε πάρα πολύ ωραία όμως, ότι όταν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Ναι. Πολύ σωστό. Επίσης, δεν υπάρχει χώρα, ακόμη και η Ελβετία που δεν έχει εχθρούς, η Σουηδία που δεν έχει εχθρούς, η Ελβετία, ας πούμε, αγόρασε ένα κάρο F-35. Αλλά, προσέξτε, και εδώ είναι το αλλά, όπως κάνει και η Σιγκαπούρη τόσα χρόνια, έτσι. Και για να σας πω και κάτι, επειδή ασχολούμαι με τον τομέα, όταν θες να δεις αν πας να αγοράσεις ένα οπλικό σύστημα στη σωστή τιμή και το έχει πάρει η Σιγκαπούρη στο παρελθόν, πήγαινε να δεις πώς το πήρε η Σιγκαπούρη. Λοιπόν, εδώ πέρα τι γίνεται όμως? Οι Ελβετοί τους βγάλαν το λάδι για τη λεγόμενη προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, εγώ ρε μεγάλε, θα κάνω 2 δις από σένα αγορά F35. Εσύ όμως πόσα θα δώσεις στις δικές μου βιομηχανίες κατασκευαστικό και υποκατασκευαστικό έργο? Καταλάβατε? Είναι αυτό το περιβόητο 25% που διαφημίζει ο Δένδιας τώρα, έτσι, και διάφορα άλλα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να πούμε είναι όχι να μην κάνουμε εξοπλισμούς, γιατί διαφορετικά θα σε καρπάζω εις πράκτορας. Να κάνουμε εξοπλισμούς και συναναπτύξεις και συμπαραγωγές με μεταφορά τεχνογνωσίας, ώστε ελληνικές εταιρείες που έχουμε πάρα πολλές, όσοι έχουν πάει στην ΤΕΦΕΑ το 21, το 23, το 25, θα έχουν δει τι γίνεται. Γιατί δεν δίνουν παραγγελίες στο ελληνικό κράτος στις ελληνικές εταιρείες, παρά μόνο σε αυτές που έχουν ντυλάρει μαζί με την κυβέρνηση?
0: Μπορείς να μου πεις ονομαστικά μία εταιρεία ελληνική?
4: Βεβαίως, η ODH στην Σύνδο της, το είχαμε ξαναπεί νομίζω στο προηγούμενο τηλεφώνημα.
0: Ποιο?
4: Στην έξω τη Θεσσαλονίκη, η οποία έφτιαξε μόνη της πριν χρόνια τους καλύτερους θώρακες για τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού και άρματα μάχης. Και ήρθανε οι δύο καλύτερες εταιρείες στον κόσμο που φτιάχνουν άρματα μάχης, που είναι η KNDS και η Rheinmetall, με ανεκτέλεστο έργο 70 δις, και του λένε του ανθρώπου: εμείς δεν προλαβαίνουμε. Ό,τι παραγγελία παίρνουμε, το κομμάτι αυτό θα το πουλάς εσύ. Ο άνθρωπος κάθεται και παίρνει mail με παραγγελίες. Και στην Ελλάδα δεν του δίνουν ούτε μία παραγγελία, γιατί έχει διαμηνήσει ότι εγώ δεν δίνω βαλιτσάκι. Να πω άλλη, η SAS, SAS με drones, φίλου μου, γνωστού, ο οποίος είναι πολυπράγμων. Έχει 4 καράβια, έχει εταιρείες με φαγητά, μπήκε και στα drones. Έχουμε ένα κάρο εταιρείες. Τι να σας λέω τώρα. Η Theon Sensor, που είναι πλέον η εταιρεία σε όλο τον κόσμο. Theon Sensor, που είναι τα κιάλια που λέμε, που βλέπουν νύχτα, τους αισθητήρες και τα λοιπά. Πάρα πολλές εταιρείες. Δεν θέλουν εδώ πέρα να πάνε εκεί. Επίσης, κάτι άλλο, να πάμε και λίγο σε ένα άλλο θέμα, γιατί σήμερα μου βγήκε το λάδι. Είναι, γιατί δεν διαμαρτύρεται κανένας Έλληνας οδηγός, αλλά και οι κανονικοί που πέφτουν γλιστράν στα πεζοδρόμια κτλ. Είναι δυνατόν να μας παίρνουν σε αυτό το οδικό δίκτυο τέλη κυκλοφορίας? Τέλη κυκλοφορίας, αγαπητέ, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι εσύ μου έχεις δώσει το τέλειο δίκτυο με δρόμους με την καλύτερη άσφαλτο, όπως είναι, πηγαίνετε να δείτε πώς είναι στη Σουηδία που έχουν βροχές και χιόνια κτλ. Άμα δείτε μια τρύπα και μια λακκούβα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή πάλι έχει γίνει χειρότερη από την εποχή του Τσίπρα. Είναι όπως ήταν η Αβάνα πριν αρχίσει να δίνει κάποια λεφτά η UNESCO, και όπως ήταν η Μόσχα πριν αναλάβει ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν.
0: Σε παρακαλώ πολύ, επειδή μας πιέζει ο χρόνος για τα διαφημιστικά, αν θέλεις μένει στον αέρα.
4: Περιμένω.
0: Πάμε λοιπόν, Γιώργο, διαφημιστικά και επανερχόμεθα.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
10: Έτσι.
11: Μη είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Επανερχόμαστε μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ακούμε.
4: Ναι, επειδή πριν ήθελα να τα προλάβω όλα, δεν ήξερα αν έχουμε χρόνο, για το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ, για όσους γνωρίζουν στην Ελλάδα, το ετήσιο, είναι μαϊμουδεμένο. Δηλαδή σε καμία χώρα δεν παρουσιάζεται και με τα στοιχεία τα οποία υπολογίζουν στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στο ΑΕΠ υπολογίζουν τα λεφτά που δίνονται για τα κόκκινα δάνεια που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου οι εταιρείες με έδρα το Λουξεμβούργο, με έδρα την Ιρλανδία, που μας παίρνουν τα σπίτια. Αυτό το βάζουν στο ΑΕΠ, έτσι. Και μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, γιατί έχουμε τόσα πολλά να πούμε.
3: Έχει πολλά τεχνάσματα το οικονομικό κομμάτι. Έχει πάρα πολλά τεχνάσματα να δείχνουν το έλλειμμα ως πλεόνασμα, ναι, να ξέρεις.
4: Μα είναι ψέματα. Εγώ
3: αντιδρώ με το εξής, ότι δεν μπορεί να έχεις πλεόνασμα με το αίμα του ελληνικού λαού, πλεόνασμα.
4: Ναι,
3: αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το επιστρέφεις.
4: Λοιπόν,
3: το πλεόνασμα.
4: Κοίταγα την Πολωνία. Είχε κάνει με το Ουκρανικό 30-40 δις εξοπλισμούς. Και λέω, καλά, τι ξέρει, διάολο. Εγώ την Πολωνία την έχω αφήσει στα 300-400 δις. 1-3-200 δις ΑΕΠ. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να πάρει μπρος η Ελλάδα. Το γιατί. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι που το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν να έχουν μαγκωμένη την οικονομία, να σε έχουν να χρωστάς. Και τώρα να πω, έτσι, σε όσους αυτή τη στιγμή είναι μπλεγμένοι με κόκκινα δάνεια, το διάβασα χτες και μου σηκώθηκε η τρίχα. Ακούστε τι καινούρια νομολογία περνάνε υπέρ των funds. Λοιπόν, εάν εσύ έχει τελειώσει μια ιστορία και έχεις εσύ ένα σπιτάκι και στο πήρανε, εσύ έχεις δικαίωμα λοιπόν να βρεις 1, 2, 3 λόγους και να κάνεις ανακοπή, παύλα, ακύρωση της αποφάσεως. Δόξα να έχει ο Θεός και το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου έβγαλε φοβερές αποφάσεις και το Εφετείο Πατρών και Πρωτοδικία Αθηνών κτλ. Κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν εσύ καταθέτεις, ο δικηγόρος σου δηλαδή, την αίτηση, παίρνεις μίνιμουμ μία ημερομηνία ενός έτους να εκδικαστεί. Η απόφαση μπορεί να βγει και το 30 και το 35 και μέσα να γίνουν όλα αυτά τα δικαστήρια. Ακούστε λοιπόν τι ετοιμάζονται να ψηφίσουν, και ο ελληνικός λαός είναι ακόμη κάνει μπάνια. Έτσι, περιμένει ο καθένας να του πάρουν το σπίτι. Λοιπόν, όσα έχουν πάρει ημερομηνία εκδίκασης μέχρι Σεπτέμβριο του 27, σου λέει όλα καλά. Όσες ημερομηνίες έχουν δοθεί για να εκδικαστούν οι ανακοπές μετά το Σεπτέμβριο του 27, σε υποχρεώνουν, δηλαδή με το δικηγόρο σου να πληρώσεις και άλλα λεφτά, να μπει σε μια πλατφόρμα, αυτές οι πλατφόρμες, παθαίνω αλλεργία όταν τα ακούω, που φτιάχνουν τώρα, όπου θα κάνεις καινούρια αίτηση για να σου δώσουν πολύ γρηγορότερη ημερομηνία. Δηλαδή να μην έχεις ούτε μία ανάσα. Έχεις ένα 60-70% ανάλογα με τα επιχειρήματά σου να το κερδίσεις στο δικαστήριο, αλλά να πάρεις μία ανάσα, ρε παιδί μου, ενός 2-3 ετών και να περιμένεις να εκδικαστεί η ανακοπή. Όχι, σου λέει, και μάλιστα εάν δεν το κάνεις θεωρείται η ανακοπή που έκανες ως μη γενόμενη. Εάν λοιπόν ο ελληνικός λαός τα τρώει όλα στην πλάτη, έφαγε τα σουάπ του Σιμίτη, έφαγε το χρηματιστήριο, έφαγε το ευρώ 3,40 και 75, έφαγε τα μνημόνια, έφαγε τα κόκκινα δάνεια. Εάν ο Έλληνας είναι ευχαριστημένος, εντάξει. Εντάξει, και υπάρχουν και μερικοί τώρα που θα γυρίσουν και θα σε πάρουν τηλέφωνο και θα σου πούνε: μα τι είναι αυτά τώρα, εμείς μιλάμε για το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, τι λέει αυτός τώρα. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Αστυνομία δεν υπάρχει όταν τη θες, και αστυνομία υπάρχει μόνο όταν είναι να κυνηγάει τα κράνη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα της οδικής συμπεριφοράς είναι οι εγκληματίες που δεν φοράνε κράνος. Άντε να δεις που κάνω μια διαδρομή 26 χιλιόμετρα για να πάω να κάνω ένα μπάνιο, πήγαινα να σου δείξω εγώ, γεμίσανε τον κόσμο με κάμερες και δεν τις βάλανε σε βασικές διασταυρώσεις όπου γίνεται της Μουρλής. Μία από αυτές είναι στα Βλάχικα, εκεί στην ευθεία του Καβουριού. Όσοι έρχονται από εκεί, από τα Βλάχικα, από το Φανάρι και στρίβουν αριστερά για Καβούρι, δεν σταματάνε. Όχι ένα στο κόκκινο, όχι στην αλλαγή. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Λοιπόν, έχουν διαλύσει τα πάντα.
3: Δεν γίνεται με μέτρα καταστολής να ο άνθρωπος που είναι παραβατικός να σταματήσει την παραβατικότητα. Η παιδεία είναι αυτή που σταματάει την παραβατικότητα.
4: Τη διαλύσανε με σύστημα.
3: Εάν δεν υπάρχει παιδεία,
4: τη διαλύσανε.
3: Δεν μπορείς με καταστολές να λειτουργήσει ένα κράτος.
4: Πες μου σε παρακαλώ έναν υπουργό παιδείας των τελευταίων κυβερνήσεων των 20 ετών, έτσι, που έκανε έργο. Αυτοί κάνουν τα χειρότερα. Και κάτι άλλο, θέλω σε παρακαλώ, μήπως με σένα βρω το δίκιο μου. Παίρνουνε χρόνια, ακούω εκπομπές όταν έχω χρόνο, και μάλιστα μία εκπομπή είχε γίνει και viral που ήταν ακριβώς μετά τον κορονοϊό. Παίρνει ο τάδε συνταξιούχος, μου κόψαν τη σύνταξη. Παίρνει ο τάδε, μου κόψαν το ΕΚΑΣ. Παίρνει ο άλλος, είναι μισθή πείνας και έχουμε ακρίβεια. Σε παίρνουνε και σένα, ακούω τις τελευταίες μέρες, ακούω. Γιατί δεν τους κάνεις δύο βασικές παρατηρήσεις, παύλα ερωτήσεις. Πώς παίρνετε ρε παιδιά και λέτε γεια σας, είμαι ο Μπάμπης και είμαι Ηρακλής, είμαι Παοκτζής, είμαι ξέρω εγώ Αριανός. Ωραία.
3: Ναι.
4: Και θέλω να πω αυτό. Ωραία. Πες ρε φίλε, εγώ έχω ψηφίσει. Πες του, τι ψήφισες τα τελευταία 10 χρόνια. Πες μου, τι ψήφισες τα τελευταία. Δεν μπορείς να παίρνεις όπως εμένα βγήκε ένας σε έναν δημοσιογράφο και του λέει: ωραία τα λέει το παλικάρι, αλλά να λέει, εμένα δεν μου πάει το χέρι μου να ψηφίσω κάτι άλλο, λέει. Από τότε που γεννήθηκα, λέει, και τώρα είμαι 75 ετών, ψηφίζω μονοκούκι τα ίδια. Αφού δεν σου πάει το χέρι σου, έτσι είναι. Όταν δεν σε παίρνουν και θα σου κάνουν παράπονα, πώς παίρνει και λέει: είμαι Παναθηναϊκός, είμαι ΑΕΚτζής. Πες μου, τι έχει ψηφίσει, τι κόμμα είσαι. Να καταλάβουμε αν μας δουλεύεις ή όχι.
3: Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται και από αλλού. Ότι την ώρα που είναι να ψηφίσει, το 80% από αυτούς που παραπονιούνται, που εμφανίζονται και παραπονιούνται, δεν πάνε να ψηφίσουν.
4: Άλλο ένα θέμα. Άλλο, εγώ σου λέω κάντου σε μία-δύο βασικές ερωτήσεις. Επίσης, πες τους, με τι τρόπο ψηφίζεις, ποια είναι τα κριτήριά σου για να ψηφίσεις μία πολιτική κίνηση. Είναι ότι είσαι έμαθο πατέρα σου, είναι ότι ο παππούς σου ανέβηκε στο βουνό να μαζέψει ξύλα και μπλοκαρίστηκε και έμεινε κάνα δύο μήνες και μας παρουσιάστηκε αντιστασιακός και τον λες αριστερό και είσαι και εσύ αριστερός. Με τι διαβάζεις το πρόγραμμα των κομμάτων. Τι θυμάσαι τη ζωή Κωνσταντοπούλου που γύρισε και είπε: εμείς δεν έχουμε, λέει, πρόγραμμα. Δεν περιμένουμε να κυβερνήσουμε. Τα ίδια κάνει και το ΚΚΕ. Δεν έχει πρόγραμμα. Θέλει να παίρνει μόνο το γκορβανά τα λεφτά από κάθε χρόνο. Γιατί να έχει δηλαδή, πώς το λένε, οι βουλευτές έχουν, λέει, βουλευτική ασυλία. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Με τόσα ακίνητα.
3: Όχι οι βουλευτές. Οι υπουργοί και
4: ναι, το όφεν και το έσχες. Πού τα βρήκες. Ο Παπασπιτούλης μπήκε με ε9 ένα οικόπεδο και βγήκε με 32 ακίνητα. Ο αριστερός.
3: Εφόσον δεν ψάχνουν να βρουν το πόθεν.
4: Ναι. Και
3: με εμένα δεν με ενδιαφέρει το έσχες.
4: Τώρα έλεγε τηλεόραση.
3: Γιατί το έσχες θα είναι πάντα έσχος.
4: Ναι. Τώρα, τώρα έλεγε τηλεόραση χθες ότι φτιάχνουν καινούριο πρόγραμμα η ΑΕΔΕ με τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Και άκου τι γίνεται. Με ξένες πιστωτικές κάρτες είσαι εσύ τουρίστας και πας στη Σαντορίνη. Έτσι. Θα δούνε πόσες αναλήψεις έχουν κάνει οι τουρίστες, οι ξένοι, και θα δούνε τι τζίρο έχει δηλώσει η αντίστοιχη περιοχή. Εάν ο τζίρος δεν συμβαδίζει που δηλώνουν με τις αναλήψεις, θα ορμήξουν, λέει, τα κλιμάκια. Γιατί δεν πάτε στο Ήλιον, γιατί δεν πάτε στους, στους Τσιτσιγκάνους, γιατί δεν πάτε στους Πακιστανούς που έχουν γεμίσει όλη την Ομόνια με μαγαζιά, γιατί δεν πάτε στους Κινέζους που μπήκα μια φορά σε μια πολυκατοικία μεγάλη παρατημένη παλιά που την είχαν κάνει άντροι Κινέζοι που φέρνανε κοντέινερ και για να φτάσουν.
3: Οι Κινέζοι έχουν και την επιστροφή του ΦΠΑ, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και έχει βρεθεί και το μεγάλο, και το μεγάλο παραμύθι των Κινέζων να παρακάμψουν. Φέρνουν τα προϊόντα τους, τα πηγαίνουν πρώτα σε Πολωνία, και μετά έρχονται σαν να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ΦΠΑ.
4: Το ίδιο πράγμα κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τριγωνικές αγοραπολισίες, και δεν πληρώνουν φόρο. Επίσης τα ιδρύματα. Με ποιο δικαίωμα τα ιδρύματα στην Ελλάδα δεν πληρώνουν φόρο? Γι' αυτό λέμε κάτι και βγήκανε τα τρολ, οι γνωστοί σε αυτό το σταθμό που παίρνουν 1, 2, 3 και είπαν τα ψέματά τους. Αν βάλεις λοιπόν ενιαίο φόρο από το πρώτο ευρώ 15% με έσοδα-έξοδα, όπου θα καταστήσεις την απόδειξη εκ των ουκάνευ, θα σου βγει και ένας κρυμμένος τζίρος που υπάρχει ακόμη να φορολογήσεις, αλλά θα πεις εγώ φορολογώ την εκκλησία και τα ιδρύματα 15%. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
3: Και 10% η αν η Ελλάδα εφάρμοζε 10%, 10%, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις, τίποτα, δεν χρειάζομαι αποδείξεις. 10% φορολογία, δεν χρειάζομαι αποδείξεις.
4: Να σου πω.
3: Αλλά εάν σε πιάσω και δεν μου τα δηλώσεις.
4: Είναι κακούργημα, 10 χρόνια μέσα.
3: Τέλειωσε. Τέλειωσε.
4: Μα τα έχω πει.
3: Διανοείται κάποιος στην Αμερική να φοροαποφύγει?
4: Ναι, βλέπεις τη βουλιαγμένη τι γίνεται. Άκου να δεις τι έγινε τώρα. Όπως είναι το
3: εγώ στην Αμερική κληρονόμησα κάποια περιουσία από τον ξάδερφό μου και ήταν περισσότερο ο φόρος.
4: Μπράβο.
3: Παρά τα χρήματα τα οποία τελικώς θα κατέληγαν.
4: Στη βουλιαγμένη, στο τελευταίο φανάρι που όπως πας προς τα κάτω και δεξιά πας για καβούρι και αριστερά έχει κάτι σαν ταμάρια, ήταν λόφι. Ήταν το τελευταίο κομμάτι που είχε γίνει και δεν είχε χτιστεί. Και ανήκε στην εκκλησία. Και η εκκλησία αποφάσισε με κάποιους ολιγάρχες να το χτίσει, βίλες. Και την πήγε ο Δήμος στα δικαστήρια. Λοιπόν, γιατί την πήγε ο Δήμος στα δικαστήρια? Γιατί λέει, θα θέλουμε κι εμείς ποσοστό. Τι, εμάς θα μας βγάλεις απ' έξω? Η εκκλησία τους λέει, όχι, δεν θα σας δώσω ποσοστό. Όταν λοιπόν τελεσυδίκησε η δίκη και κέρδισε ο Δήμος, ήρθε η εκκλησία για να μην χάσει και τους λέει, εντάξει, τώρα να κάνουμε μαζί consortium. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Και πήγανε και τους αυξήσαν τους μισθούς. Δηλαδή αυτός που είναι ο παπάς, ο αρχιεπίσκοπος, ο οποιοσδήποτε, παίρνει διπλάσια και τριπλάσια λεφτά.
3: Κατ' εμένα η εκκλησία, να δεις και τη γνώμη μου, κατ' εμένα η εκκλησία δεν έπρεπε να έχει περιουσία.
4: Α, μπράβο.
3: Η εκκλησία έπρεπε να ήταν.
4: Είναι τα χρυσόβουλα.
3: Η εκκλησία έπρεπε να ήταν στο έργο της, στο εκκλησιαστικό της έργο. Δεν χρειάζεται περιουσία η εκκλησία. Τη το εξασφαλίζει τα προστοζήν το ίδιο το κράτος, εφόσον λέγεται χριστιανικό κράτος. Κατά τον ίδιο τρόπο να εξασφαλίσει και στους αλλόθρησκους, δηλαδή στους θρησκευόμενους σε άλλες εκκλησιαστικές.
4: Αλλά αυτό τώρα είναι. Εντάξει, τέλος πάντων.
3: Όταν είμαι χριστιανικό κράτος, αλλά εγώ αναγνωρίζω και την αλλού την. Πρέπει και τον άλλον, δεν μπορείς μόνο.
4: Αυτό μόνο υπήρχε στον ομό Κομωτινής και Εξάνθης. Αλλά θέλω να σου πω, δες τι μισθό παίρνει το παλικάρι που σκοτώνεται, που οδηγάει το F-16, το Rafale, ναι, που θα οδηγάει αύριο μεθαύριο τα F-35, έτσι.
3: Αδερφέ μου, να σου πω και τούτο. Προχτές ψήφισε ο κύριος πρόεδρος της Βουλής αύξηση κατά 15%.
4: Αυτό που κουβαλάει το νερό.
3: Στους υπαλλήλους της Βουλής.
4: Αυτό σου λέω.
3: Οι οποίοι υπάλληλοι της Βουλής παίρνουν 14 μισθούς.

0: Φεύγουν να παρετούνται πολλά στελέχη. Και σε ρωτάω εγώ εσένα. Το καλοκαίρι του 20 που ήταν το χειρότερο, η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, που είναι και 35 ετών.
1: Εκεί υπηρετούσε ο γιος μου.
0: Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Το πλήρωμά της έμεινε στη θάλασσα 256 μέρες από τις 300 τόσες του χρόνου. Ναι. Και σε ρωτάω εγώ, με αυτούς τους μισθούς, ενώ ο αρχιεπίσκοπος, ο παπάς, ο ψάλτης, ο έτσι και ο γιουβέτσι παίρνουν διπλάσια και τριπλάσια λεφτά, θα κάτσει ο άλλος να του βγει το λάδι για να πολεμήσει για την πατρίδα? Θα πρέπει να ντρέπονται, αλλά στο ξαναλέω.
1: Όχι, ο παπάς και ο τέτοιος καλά κάνει και παίρνει. Καλά κάνει και παίρνει. Εμείς δεν τα έχουμε τον παπά, τον Μητροπολίτη, τον οποιονδήποτε.
0: Όχι,
1: αλλά, να τα πάει, εφόσον έχει περιουσία η Εκκλησία.
0: Πολύ.
1: Να προσφέρει το παραπάνω στα μέλη της αυτά που έχει τους Μητροπολίτες και οτιδήποτε άλλο σε ποια άλλη θέση βρίσκονται. Στους μεγαλοσχήμονες, ναι. Να προσφέρει από την περιουσία της.
0: Αμύσει την περιουσία. Θυμίσου μόνο όταν είχε.
1: Στην Εθνική Τράπεζα, μέχρι και τώρα, η Εθνική Τράπεζα έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό η Εκκλησία της Ελλάδος. Ναι. Και είναι η ίδια Εθνική Τράπεζα, ναι, η οποία παίρνει σπίτια.
0: Ακριβώς.
1: Ανθρώπων.
0: Μα αυτό λένε.
1: Δηλαδή η Εκκλησία, ναι, από τη μία συμπονεί. Το μέλος της, το χριστιανό, ο οποίος πάει και δίνει και το εισφαίρημά του, και από την άλλη συμμετέχει σε μια κερδοσκοπική εταιρεία που δεν είναι καν ελληνική, που δεν είναι ελληνική, προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό, η οποία παίρνει το σπίτι του.
0: Πώς τον λέγανε επί Πασόκ, ήταν δικηγόρος που πήγε στα δικαστήρια με την Εκκλησία, το Πασόκ του Αντρέα, με δραχμές. Η Εκκλησία τότε στο δικαστήριο είχε κοστολογήσει την περιουσία της 15 τρισεκατομμύρια δραχμές. Ναι. Αυτός ήταν, πώς τον λέγανε, μωρέ με τα μαύρα μαλλιά, ο Τσοβόλας. Ναι. Το Τσοβόλα δεν είχαν πάει στα δικαστήρια, που κάτι πήγε να τους βάλει φορολογία κτλ. Και
1: κόντευσε να τον αφορήσουν.
0: Ναι. Ναι, ας μας αφορήσουν, δεν πειράζει. Εγώ έχω πρόβλημα, το δηλώνω δημόσια. Αυτή τη στιγμή η μισθή έπρεπε να ήταν ανάποδα. Τα λεφτά, τους μισθούς που παίρνουν οι εκκλησιαστικοί, να τους έπαιρνε τα σώματα του στρατού, της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού, και αυτοί να παίρνουν τα δικά τους. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι μας προσφέρουν αυτοί? Τι μας προσφέρουν?
1: Λοιπόν, να κλείνουμε εδώ λίγο, Άλκη, γιατί σε παρακαλώ πάρα πολύ, το τραβήξαμε αρκετά.
0: Τα είχα μαζεμένα όλα και βρήκα ευκαιρία να τα πω.
1: Να πάμε στον επόμενο. Ευχαριστώ που πήρες. Ευχαριστώ. Έχουμε επόμενο. 2-15-2-15-59-43. Παρακαλώ να επικοινωνείτε εκεί. Διότι ακόμα δεν έχει ξεμπλοκαριστεί το άλλο το τηλέφωνο από την τηλεφωνική εταιρεία. 2-15-2-15-59-43 είναι η τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Δημοσθένη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Να πω και το καλησπέρα μου στο Ιντερνετ Ελλάδα Σπορτ, σε όλου του εργαζόμενου.
1: Ιντερβέτεν, όχι Ιντερνετ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ.
2: Ιντερβέτεν, ναι, μάλλον.
1: Ιντερβέτεν είναι η εταιρεία, η χορηγό του, ναι, του σταθμού.
2: Ναι, μπερδεύομαι λίγο γιατί
1: δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
2: δεν
1: πειράζει. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
2: Σε όλου του ακροατέ και ακροάτριε και σε όλου του Έλληνε του εξωτερικού.
1: Έχετε χαιρετήματα και από την Αποστολία.
2: Ναι, τα άκουσα γιατί παρακολουθάω τις εκπομπές μέχρι τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και να είναι καλά, γιατί είναι από τις πολύ παλιές δημοσιογράφου.
1: Επιστρέφει, είναι... μετά την άδειά της, επιστρέφει κάθε μέρα μία με δύο το μεσημέρι.
2: Ναι. Να πω για την Αποστολία, επειδή εμείς οι ακροατές σχεδόν όλοι τη συμπαθούμε, να μας κάνει καμιά μέρα καμιά έκπληξη για να ακούσουμε τη φωνή της. Άμα μπορεί. Άμα δεν μπορεί, δεν πειράζει. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να πω για την ΑΕΚ συγχαρητήρια. Έστω και αυτή 100 βαθμοί που έδωσε να ξεκολλήσουμε από τη 12η θέση. Και εγώ πιστεύω ότι στο παραλυπτικό που θα γίνει στα Φιλαδέλφια, με τέτοια έδρα και με τέτοιο εκπληκτικό κόσμο που έχει, και ανοίξει, μεγαλώσει λίγο τα φτερά της ακόμα, πιστεύω η ΑΕΚ θα προκριθεί.
1: Από το στόμα της και στο Θεού τα αυτή.
2: Ναι. Να πω και για τις ομάδες μας που παίζουν αύριο, το ΠΑΟ και το Παναθηναϊκό, να έχουν και αυτοί οι καλή τύχη, γιατί στο ποδόσφαιρο καμιά φορά δεν μετράει η απόδοση καλή, παίζει ρόλο και η τύχη. Έτσι.
1: Ναι, το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Ναι, 11 με 11 παίζουν.
2: Ναι.

0: έχω δει παιχνίδια, ας πούμε, που είχε 70% μια ομάδα κατοχή,
1: ναι,
0: ή 80% και ο αντίπαλος 0-1 και πήρε την νίκη όλα κατοχή.
1: Πολλές φορές γίνεται έτσι. Πολλές, ναι. Μα γι' αυτό είναι και ελκυστικό και όμορφο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Και θυμάμαι σε ένα παιχνίδι πριν πολλά χρόνια, έπαιζε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και είχε γύρω στα 6 δοκάρια. Ναι. Δεν ξέρω να το θυμόσαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό το παιχνίδι κέρδισε ισοπαλία, νομίζω, τότε.
1: Κοιτάξτε, πάντα θέλει και τύχη το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη. Όλα τα αθλήματα, αλλά ειδικότερα το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
0: Να πω τώρα για τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Τα ακούω και αυτό να πάρα πολλά χρόνια. Έχω πει για τον Βασίλη ότι είναι ένας μάκας με πολύ σπάνιο μπλα μπλα. Έχω πει. Και όπως ακούσε εσύ, κύριε Δημοσθένη, όλους με τις απόψεις που έχει ο καθένας, έτσι και ακούω και εγώ. Και δεν έχω παραξηγήσει κανέναν.
1: Άνθρωπος καθένας... που ακούει, άνθρωπος, ναι, που ακούει, μαθαίνει. Άνθρωπος, ναι, που, ναι, έχει τα κλειστά τα αυτιά του, δεν ακούει ούτε αυτά που λέει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχω... να μάθουμε όλοι να ακούμε. Έχουμε, ναι, ανάγκη να ακούσουμε. Και έχουν ανάγκη κάποιοι άλλοι να πούν.
0: Για παροιμία λέει, όσο ζούμε μαθαίνουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Όσο ζούμε μαθαίνουμε.
1: Καλησπερίζουμε, καλησπερίζουμε τον Γιάννη από την εξωτική Αγριλέζα.
0: Ναι.
1: Μας έστειλε μήνυμα.
0: Ναι, ναι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που παίρνετε.
0: Σε όλους, σε όλους.
1: Α, πάμε, έχουμε άλλο γραμμή, πάμε, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Κλείστε λίγο το, χαμηλώστε το ραδιόφωνο γιατί ακούγεται διπλά.
2: Ο κύριος Μίχος θα συμμετέχει στον νέο.
1: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
2: Αυτό.
1: 11 με 1 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
2: Ωραία, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πάω στο επόμενο.
1: Ναι.
2: Μεγαλώνει μια νέα ίδρα μέσα στα παιδιά μας και δεν αναφερόμαστε ποτέ. Και συγκεκριμένα μιλάω για τους Ρωμά.
1: Ναι.
2: Ξεκινήσανε να σπάνε τα νοσοκομεία. Να βάζουν να καίνε, να κλέβουν τους μετασχηματιστές. Προχθές, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας, έγινε ένα επεισόδιο στον πύργο.
1: Ναι, ναι.
2: Μπήκανε μέσα
1: που χτύπησαν...
2: και απελευθερώσανε κρατούμενο και δίρανε...
1: Χτύπησαν εκεί και απελευθερώσανε το... Ναι, ναι.
2: Όλα αυτά δεν τα βλέπει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η περίπτωση των Ρωμά και τη ένταξή του σε αυτό το κοινωνικό σύνολο που ζούμε είναι αρκετά δύσκολη. Είναι αρκετά δύσκολη. Έχουν γίνει προσπάθειες, αυτό λέω, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες να ενταχθούν. Δεν, είναι η φιλοσοφία του Ρωμά. Βλέπετε, τους έδωσε σπίτια, κάποια στιγμή έδωσαν σπίτια στους Ρωμά. Και αυτό που θα πω, χωρίς να είναι τίποτα μειωτικό για τους Ρωμά ή για κάποιον άλλον, και δεν θέλω να παρεξηγηθεί κανείς, τους έδωσε σπίτια και πήγαν μέσα στα σπίτια και έστησαν τσαντήρι.
2: Μα μέσα στα σπίτια. Οι άνθρωποι, γιατί
1: είναι μαθημένοι,
2: γιατί...
1: είναι μια αυτή τη στιγμή μειονότητα ουσιαστικά, η οποία δυσκολεύεται να ενταχθεί.
2: Μα δεν θέλουν,
1: στο κοινωνικό σύνολο.
2: Πάλι, γιατί επιμένετε σε αυτό?
1: Δεν υπάρχουν σωστές αποφάσεις.
2: Μα δεν θέλουν οι άνθρωποι. Δεν θέλουν. Λένε ότι εγώ έχω. Ήρθαν με το ζόρι στο σούπερ μάρκετ να μου αλλάξουν οι αλλοκαθαριστήρες. Με το ζόρι, όπως σας το λέω. Τους τραβήξανε τους παλιούς, τους βγάλανε και βάλανε με το ζόρι. Ναι. Και σε μια διαμάχη που είχαμε, αν δεν έβγαινε το προσωπικό του σούπερ μάρκετ, θα μ' είχαν δει κιόλα. Και λέει, εμείς είμαστε Αιγύπτιοι, δεν θέλουμε, δεν είμαστε Έλληνες.
1: Ναι.
2: Ναι. Εγώ άλλο ρωτάω.
1: Ας μην λέμε τη λέξη γύφτος, γιατί η λέξη γύφτος είναι...
2: Οι ίδιοι το λένε.
1: Ναι, ωραία, ας το λένε, ας το λένε.
2: Ωραία, Ρώμα.
1: Εγώ παρότι παρακολουθώ όλη την πολιτική σκηνή περί των Ρωμά, και ακούω και την κυρία Λατινοπούλου που τους αποκαλεί έτσι, όμως άκουσα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, άκουσα έναν διάλογο μεταξύ του κυρίου Παϊτέρη και της κυρίας Λατινοπούλου, και όπου αποκάλεσε γύφτους τους Ρωμά. Και παρεξηγήθηκε ο κύριος Παϊτέρης και καλώς έκανε, αφού το θεωρεί παρεξηγήσιμο. Όμως τον άκουσα μετά από κάποιες μέρες, όταν σε μια συγκέντρωση Ρωμά, σε κάποιο μια οργάνωση που έχουν, είπε δεν θέλουν οι πολιτικοί τους γύφτους στη Βουλή. Δηλαδή ο ίδιος που παρεξηγήθηκε γιατί αποκάλεσε η κυρία Λατινοπούλου γύφτους τους Ρωμά, ο ίδιος αποκάλεσε τους Ρωμά, τους αποκάλεσε γύφτους.
2: Ναι, και το...
1: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αγράμματοι άνθρωποι, διότι μέχρι τώρα εκείνο που τους ενδιέφερε το πώς θα κάνουν παιδιά, περισσότερα όποτε μπορούν, να κάνουν ιδιαίτερα κορίτσια για να μπορούν να επιδοτούνται, άρα να δηλώνουν το κορίτσι δύο και τρεις οικογένειες. Είχαν την απλή...
2: Κύριε Δημοσθένη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο Έλληνας πώς θα προστατευτεί από αυτό, αυτό να μου εξηγήσετε.
1: Αυτό είναι μια πληγή την οποία πρέπει να γιατρέψει το ίδιο το κράτος. Αν μπορούσα εγώ να το κάνω, θα κυβερνούσα εγώ.
2: Όχι, δεν λέω.
1: Αλλά και οι Ρωμά Έλληνες πολίτες είναι, που δεν πρέπει είναι να εφαρμοστεί ο νόμος όπως εφαρμόζεται σε κάθε Έλληνα πολίτη.
2: Γιατί δεν το κάνουνε?
1: Γιατί αυτοί ξέρουν γιατί δεν το κάνουν. Γιατί θέλουν τα ψηφαλάκια, θέλουν να εξαγοράζουν συνειδήσεις, εύκολες συνειδήσεις, με ένα πενιντάρικο να χειραγωγούν τους Ρωμά και να ψηφίζουν αυτό που θέλουν. Εδώ βρέθηκαν, φανταστείτε, βρέθηκαν σε κάποια εκλογικά τμήματα φάκελοι που είχαν το πενιντάρικο μέσα αντί για το ψηφοδέλτιο. Δηλαδή ο συγκεκριμένος Ρωμά έκανε λάθος και αντί να ρίξει το ψηφοδέλτιο, ρίξει το πεντάρικο που του είχαν βάλει μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικό, σας ευχαριστώ που πήρατε να παίρνετε, γιατί κάθε συμμετοχή δίνει καινούργια πράγματα, ανοίγει το μυαλό μας και μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα. Να παίρνουμε αποφάσεις και λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Πάμε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Καράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ πρόσθεσε 100 βαθμούς στη γενική κατάταξη της Ελλάδος με την ισοπαλία απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Ακόμη μεγάλη παραμένει απόσταση από την προνομιούχο 10η θέση. Θα είμαστε καλύτεροι προς τον κόσμο, στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Πυρετός αφήξεων και αποχωρήσεων στον Ολυμπιακό. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Κρίστιαν Κάσερες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πυρεώτες. Ενώ τις επόμενες ημέρες έρχεται στην Ελλάδα και ο Αρμάντο Γκονζάλες. Στην απόκτηση εξτρέμ ρίχνει το βάρος η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Μπράιαν Χιλ και Ρούμπεν Βάργκας να βρίσκονται στο μπλοκάκι του Βάσκου Τεχνικού. Παράλληλα, παρελθόν θα αποτελέσει ο Ισπανός δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο, ενώ παράλληλα γαλλικό δημοσίευμα συνδέει τον Ταρέμι με την Λίλ. Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ, με τον Ευθύμη Κουλούρη να βρίσκεται στα ραντάρ του Δικεφάλου του Βορρά αλλά και ομάδας από το Κατάρ, σύμφωνα τουλάχιστον με πολωνικό δημοσίευμα. Παράλληλα, γερμανικό ΜΜΕ αναφέρει πως η μεταγραφή του Χρήστου Κώστογλου από την Ντόρτμουντ στους Ασπρόμαυρους ολοκληρώθηκε. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών, θα τα δώσουμε όλα για την πρόκριση, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπραν ο Αλέσιο Λύση. Έχουμε μόνο έναν στόχο, να προκριθούμε στο Conference League. Για εμάς είναι πολύ πιο σημαντικό να βρεθούμε εκεί, ανέφερε ο Μπατίστ Σανταμαρία. Φανέλα βασικού στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται να πάρει ο Τσάπρας στο αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χράντε Σκράλοβε. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Ντέσσερς. Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Τώρα θέλουμε αποτελέσματα και την πρόκριση, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Επέστρεψα, σκόραρα και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η πρόκριση, ανέφερε ο Σίριλ Ντέσσερς. Με μοναδική απουσία τον τραυματία Μαρινάκη θα παρουσιαστεί ο Όφη στον αυριανό αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Έχουμε μεγάλη δίψα για την πρόκριση, κάτι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Μετά την κατάκτηση του Super Cup έχουμε μεγαλύτερη ανυπομονησία και ζήλο, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός των επόμενων ημερών ο Μανού Γκαρθία για λογαριασμό του Άρη. Νίκη σε κάθε παιχνίδι, με αυτό το πνεύμα θα πάμε στο πρωτάθλημα, το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου στους ποδοσφαιριστές των Κιτρίνων. Δράση συνέχεια στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, με 5 από τα 6 τελευταία εισιτήρια για την League Phase να κρίνονται από τις σημερινές αναμετρήσεις. Στις 5 Ζάκυνθος και Φυσιά, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς και Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο απουσίας του Τόμας Γόκαπ από την πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν, με τους Πυραιώτες να απαντούν αρνητικά σε πρόταση της Ντουμπάι ύψους 1,5 εκατομμυρίου. Τις νέες τους εμφανίσεις παρουσίασαν οι πρωταθλητές Ευρώπης. Σοκ στο παγκόσμιο τένις. Ο Νικ Κύριος βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης και τίθεται σε αναστολή. Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος και παίρνω όλη την ευθύνη γι' αυτό, το μήνυμα του 31 ετών τενίστα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν. 2-15-2-15-59-43. Σε αυτό να μας παίρνετε, για το άλλο ακόμα δεν έχει ξεμπλοκάρει το τηλέφωνο. Οι τηλεφωνικές εταιρείες που έπρεπε να ανταποκρίνονται στο επόμενο δευτερόλεπτο κάνουν ώρες να ανταποκριθούν. Υπάρχει περίπτωση. Έχουμε γραμμή στον αέρα. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Γεια σου, φίλε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
1: Το όνομα σας. Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Απλώς έτσι πληροφοριακά πήρα, κατάφερα να βγάλω γραμμή από το 210-220.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, απλώς το αναφέρω.
0: Είναι μεγάλο το πρόβλημα με τις τηλεφωνικές εταιρείες. Η αλόγιστη χρήση του διαδικτύου μπλοκάρει όλες τις κεραίες και τις κυψέλες, με αποτέλεσμα έχουν γεμίσει πια.
1: Okay.
0: Γι' αυτό και οι τηλεφωνικές εταιρείες πάνε τώρα σε καινούρια διαδικασία, να μην μπορείς από ένα σημείο και πάνω να έχεις απεριόριστη χρήση δικτύου.
1: Κατάλαβα.
0: Σε ακούμε. Έχεις να μας πεις κάτι για την Κύπρο.
1: Πήρα να πω ένα γεια από Κύπρο, να στείλω τα χαιρετήματα.
0: Πώς είναι η Κύπρος από ζέστη, πώς είναι?
1: Είχε βρέξει προχτές. Πολύ σπάνια βρέχει, ναι, πάρα πολύ σπάνια. Είχε βρέξει, είχε κάνει μια καταιγίδα, κανένα 15 λεπτό. Και μετά από την βροχή δρόσησε αρκετά.
0: Δρόσησε, έτσι.
1: Δρόσησε αρκετά, αλλά λέει τώρα ότι αύριο πάλι ξεκινούν τα σαραντάρια. Εντάξει, εμάς κοίτα, παραπάνω εδώ στη Λάρνακα που μένω, είναι η υγρασία που είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, έχει πολύ υγρασία.
1: Ζέστη, ναι, πάρα πολύ υγρασία. Εδώ στη Λάρνακα, κυρίως στην Αμόχωστο, είναι πολύ υγρασία και...
0: Μερικές είναι πολύ αφρικάνικο η ατμόσφαιρα, δηλαδή σε πνίγει.
1: Ναι, πολλές φορές έχουμε σκόνη, ναι.
0: Σε πνίγει, πνίγες.
1: Τώρα αυτές τις μέρες μετά από την βροχή όμως καθάρισε. Αλλά γενικά έχουμε σκόνη, ναι. Το καινούργιο πρόγραμμα ξεκινά από εβδομάδα, δηλαδή.
0: Ξεκινάει, ο πρώτος που ξεκινάει κανονικές εκπομπές είναι στις 24 το βράδυ, ο Γερασίμου, και στη βδομάδα μέσα μέχρι την πρώτη σιγά σιγά θα ενταχθούν όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά το κανονικό πρόγραμμα ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα, κάθε επιτυχία. Ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά. Μας ακούτε και στην Κύπρο εκεί με τη συνεργασία μας με τον Σπορ FM Super, Κύπρου. Σούπερ Σπορ Κύπρου.
1: Στους 104. Στους
0: 104, ναι.
1: Φυσικά μεταδίδεται το βράδυ μόνο.
0: Και το βράδυ και όποιες ώρες έχουν ευκαιρία.
1: Έχουν κενό. Ναι, εντάξει. Σαββατοκυριακό νομίζω full.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Το Σαββατοκυριακό νομίζω δεν κάνουν καθόλου.
0: Από το πρωί, ναι, ναι, από το πρωί.
1: Εκπομπές εδώ κάτω στην Κύπρο και ακούμε.
0: Το ξέρω, είναι πολύ καλά τα παιδιά εκεί του. Ο Γιάννης, ναι, ο Φάσκος. Ναι.
1: Είναι ωραία συνεργασία, είναι ωραία σκέψη του. Τι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δίνει την ευκαιρία και σε εμάς. Εντάξει, φυσικά τώρα με το ίντερνετ. Αλλά υπάρχουν.
0: Κοίταξε τώρα, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να περάσουμε στην Κύπρο απευθείας μέσω του τηλεοπτικού σταθμού του Βεργίνα. Δηλαδή να μπαίνεις με τις Android τηλεοράσεις, να βλέπεις το Βεργίνα και από κάτω να κρέμεται, να μπορείς να ακούσεις και κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχουμε μια συμμετοχή εκεί στο Βεργίνα εμείς, που πιστεύω θα την εκμεταλλευτούμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα, να το έχουμε υπόψη μας τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, όταν γίνει θα το μάθουμε.
0: Βέβαια, θα το ακούσετε. Ναι. Προσπαθήσαμε να πάρουμε σταθμό στην Κύπρο, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είχαμε κάνει μια συμφωνία εκεί με το Capital, αλλά το πούλησε αλλού, το έδωσε.
1: Okay. Το Capital, εντάξει, είναι που τα δυνατά, και τα δυνατά.
0: Ναι. Ο φίλος μας, ο Αχιλλέας, το είχε αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε που πήρες. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλό
1: μου,
0: βράδυ να έχεις. Καλό βράδυ.
1: Έγινε. Επίσης,
0: να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δεν μπήκα σήμερα. Είχα κάποιες δουλειές και δεν μπήκα από την αρχή στην εκπομπή σου. Μου είπαν ότι με ψάχνει κάποιος για διάλογο. Έχω αφήσει το τηλέφωνο του υπασπιστή μου στο τηλεφωνικό.
0: Σε ψάχνει κάποιος για διάλογο.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο ότι σε ψάχνει κάποιος.
2: Ναι, ναι, κάποιος με κάποιο βασιλάκι, λέει, από τον Πλανταμόνα. Έχω αφήσει το τηλέφωνο μου, έτσι ακριβώς με την
0: παράδοση. Όχι, είπε οι ωραίες συζητήσεις με τον Βασίλη από τον Πλανταμόνα.
2: Ναι, ναι.
0: Με
2: έχω αφήσει το τηλέφωνο του υπασπιστή μου στο τηλεφωνικό σταθμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ας πάρει, αν θέλει, να μιλήσει με τον υπασπιστή μου, να του κλείσει ένα ραντεβού. και να βγούμε στον αέρα με συντονιστεί εσένα να πούμε ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι.
2: Λέγομαι Βασίλης Ιγνάντιο, μένω 6 μήνες στο θερινό μου σπίτι στον Πλανταμόνα,
0: ναι,
2: και 6 μήνες στο χειμερινό μου σπίτι στην Καστέλα. Είμαι 67 χρονών και είμαι ερασιτέχνης.
0: Δεν είπαμε 33 παρά 100.
2: 33 παρά 100, μπράβο, ευχαριστώ που με διορθώνεις. Είμαι ερασιτέχνης διευθυντής ορχήστρας και διευθύνω όποτε έχω διάθεση την ορχήστρα του Οδείου της Ζωής. Έτσι ενημερωτικά τα λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Ας πάρει να συνεννοηθεί με τον υπασπιστή μου ο φίλος και να βγούμε όποτε θέλει στον αέρα.
0: Στην Καστέλα που μένεις.
2: Στην Καστέλα μένω λίγο πιο κάτω από τον πόλη, αν έχεις υπόψη και στο
0: πρόβλημα. Ναι, ξέρω.
2: Εκεί από κάτω. Αγναντεύω το Σαρονικό. Είμαι...
0: Εγώ είχα σπίτι στον περιφερειακό της Καστέλας. Όπως έφυγες από τον Μπουντούρι το...
2: Ναι, στον Ανήφορο πάνω εκεί που πάει το λεωφορείο.
0: Ναι, όπως έφυγες εκεί από τον Μπουντούρι για να κατηφορήσεις προς τα κάτω για να βγεις.
2: Κατάλαβα.
0: Εκεί αριστερά είναι μια μονοκατοικία την
2: πουλήσαμε. Κατάλαβα. Εκεί που είμαστε εμείς είναι σαν να είσαι σε γέφυρα μεγάλου πλοίου, αγναντεύεις όλο
0: ναι, το χαρό. Νοσταλγώ τον Πειραιά. Εγώ η νοσταλγία μου είναι ο Πειραιάς, πάρα πολύ μεγάλη νοσταλγία, γιατί προέρχομαι, εγώ γεννηθεί στο Πασαλιμάνι.
2: Μπράβο,
0: στη μοναδική μαιευτική κλινική που υπήρχε τότε.
2: Εγώ δεν είμαι γέννημα θέρμα Πειραιώτης, είμαι Πετραλωνίτης, αλλά από κάποια στιγμή και μετά εγκαταστάθηκα.
0: Ναι, όποιος έχει την ευχαίρεια να κατοικεί πλησίον εκεί του Πειραιά, Καστέλα, το Πασαλιμάνι, Τουρκολίμαν από κάτω, γενικώς όποιος έχει την ευχαίρεια.
2: Εντάξει, ο Πειραιάς είναι γενικά είναι μια εμπειρία.
0: Είναι άλλο πράγμα.
2: Είναι
0: άλλη άβρα,
2: άλλος πολιτισμός και είναι και το μεγάλο το μεταπτυχιακό που δίνει, δηλαδή το μεγάλο πανεπιστήμιο που έδινε, μάλλον για τώρα το έχουν εκκλήσει, έδινε τα βαριά μεταπτυχιακά, η τρούμπα. Εκεί που μάθινες ζεμπέκικο χωρίς να κάνεις χαλά ο στις γάμπες σου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σε καλά φίλε Δήμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε Βασίλη, να σε καλά. Χαιρόμαστε κάθε φορά που παίρνεις.
2: Να σε καλά.
0: Πάμε, έχουμε άλλο τηλέφωνο, σας ακούμε.
3: Κύριε Δήμο.
0: Σας ακούω.
3: Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Σήμερα δεν είμαστε Αθήνα, ψαρεύουμε εδώ πέρα, όσο ακούμε την εκπομπή πιάνουν και ψαράκια.
0: Ωραία, μπράβο.
3: Λοιπόν,
0: καλή ψαριά να έχετε.
3: Να είσαι καλά. Ήθελα να πω για κάποιους λογαριασμούς που μιλήσατε πριν εκεί, δεν ξέρω άλλοι. Εμένα με έχει ανακάσει να κάνω επαγγελματικό λογαριασμό, Wank Bank, και να μου παίρνει τράπεζα 5 ευρώ το μήνα. Αλλά από αυτό το λογαριασμό δεν μπορώ να χτίσω αυτορολόγητο και δεν μπορώ να πληρώσω κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Είναι σωστό αυτό?
0: Όχι, αυτό ο επαγγελματικός λογαριασμός γιατί να μην μπορεί να πληρώσει δημόσιες υπηρεσίες? Αφού εξυπηρετεί το επάγγελμά σου.
3: Ναι, κάποιες υπηρεσίες όμως για να χτίσω εγώ αφορολόγητο. Δηλαδή πάμε σου χάρη όταν θέλω να βάλω πετρέλαιο.
0: Άλλο αυτό. Ναι, όταν θες να βάλεις σε μια πετρέλαιο. Ναι. Δεν χτίζεις αφορολόγητο γιατί εσύ έχεις το ΦΠΑ στο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν τον παίρνεις το φόρο πίσω.
3: Ναι, όταν πάω και χαλάω από αυτόν τον επαγγελματικό λογαριασμό σε μια ταβέρνα, παραδείγματος χάρη, δεν χτίζω αφορολόγητο. Πρέπει να τα μεταφέρω τα λεφτά.
0: Αυτά πρέπει να είναι έξοδα. Κοίταξε να δεις, στους επαγγελματικούς λογαριασμούς, όταν χρησιμοποιούνται για τέτοια έξοδα, ταβέρνες, φαγητό κτλ., αυτά πρέπει να είναι δικαιολογημένα ότι είναι έξοδα για την εταιρεία. Πολλές φορές που γίνεται πολλές φορές καταστρατήγηση του επαγγελματικού λογαριασμού. Αυτά τα έξοδα δεν μπορούν να περνάνε αυροχή ποσή στον επαγγελματικό λογαριασμό. Μόνο αν δικαιολογούνται σαν έξοδα σε κάποιους ανθρώπους στους οποίους θέλεις να κάνεις το τραπέζι να κάτι να δώσει.
3: Συγγνώμη, ο λογαριασμός είναι δικός μου, τα βγάζω τα λεφτά, έτσι.
0: Ναι, μπορείς άλλο λογαριασμός της εταιρείας.
3: Ναι.
0: Άλλο ο λογαριασμός ο προσωπικός. Στον προσωπικό λογαριασμό μπορείς να πάρεις τα λεφτά από την εταιρεία,
3: ναι,
0: από το λογαριασμό και να τα πας στον προσωπικό σου λογαριασμό και από εκεί να κάνεις ό,τι θέλεις.
3: Ωραία, πες ότι τα βγάζω την τράπεζα και τα κάνω μετρητά και τα χαλάω δεξιά και αριστερά. Μπορεί να με ελέγξει εμένα ή να με ελέγξει το μαγαζί που πάω?
0: Όχι, μπορεί όμως η ΑΔΕ να σου πει σήκωσες 10.000 ευρώ από τον επαγγελματικό σου λογαριασμό. Μπορεί να σου πει τι τα έκανες.
3: Σίγουρα.
0: Έχει κοίταξε. Δικαίωμα. Άλλο, να ξεκαθαρίσουμε. Άλλο επαγγελματικός λογαριασμός και άλλο ιδιωτικός. Στον ιδιωτικό κάνεις ό,τι θέλεις, είναι λεφτά σου, τα σηκώνεις, τα τρως χωρίς να δίνεις σε κανέναν τι τα έκανες. Στον επαγγελματικό πρέπει να δικαιολογείς κάθε μετακίνηση του λογαριασμού σου. Δηλαδή μετακινείς το λογαριασμό σου από 10 ευρώ και το πας και το κάνεις φαγητό. Για ποιο λόγο το έκανες, για δημόσιες σχέσεις, για ποιο λόγο το έκανες. Είχες κάποιο καλεσμένο, είχες να ταΐσεις κάποιον από την εταιρεία σου. Πάντα πρέπει να δικαιολογείται και όταν το χαλάς πρέπει να παίρνεις το απαραίτητο δικαιολογητικό.
3: Σίγουρα δεν γίνονται όμως οι απαραίτητες διασταυρώσεις και αυτά ώστε η φοροδιαφυγή που λέγατε πριν.
0: Θα γίνουν κάποια στιγμή. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη η μετάβαση στην ψηφιακή αυτή τεχνολογία του να ελέγχονται τα πάντα. Σιγά σιγά την επόμενη πενταετία που θα καταργηθεί κατά τη γνώμη μου και το μετρητό και θα είναι πάρα πολύ λίγο το μετρητό το οποίο θα μπορεί να διακινείται, όλα αυτά θα ελέγχονται πλήρως. Όλα.
3: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Γι' αυτό βγήκαν και οι προσωπικοί αριθμοί, γι' αυτό βγήκαν και οι καινούργιες ταυτότητες, γι' αυτό. Γιατί πλέον πάμε σε ολοκληρωτικό έλεγχο.
3: Καλά, να σβαστήσουμε λίγο μικροκαλάθι, γιατί στη Γερμανία κάποια μαγαζιά λένε ότι εμείς δεν δεχόμαστε μετρητά μόνο. Εντάξει, μόνο εδώ γίνονται αυτά. Και στην επόμενη πενταετία, άμα έρθει κανένα είδος τρομοκρατίας πάλι, ίσως γίνουν αυτά, εγώ νομίζω, ναι. Έτσι.
0: Πάντα, πάντα με το φόβο επιβάλλονται. Πάντα με το φόβο επιβάλλονται κάποια πράγματα. Ο φόβος καλτάει τα έρμα.
3: Λοιπόν, το κράτος θέλει να λειτουργήσει, αλλά δεν λειτουργεί με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για τους απλούς πολίτες και τους. Και για τους άλλους που είναι τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα.
0: Ναι, έχεις να μου πεις καμιά περίοδο της ελληνικής πραγματικότητας από το 1821 που έγινε το κράτος, αυτό το ελληνικό, αν μια κυβέρνηση δούλεψε για τον απλό πολίτη, για τον φτωχό. Δεν νομίζω να βρεις.
3: Όχι.
0: Πρώτα οι πολιτικοί εξασφαλίζουν τα δικά τους και τα δικά τους παιδιά και μετά θα δώσουν κάτι, ένα ψίχουλο.
3: Αυτά τα μαθαίνουμε από τα βιβλία. Μακάρι να ζούσε ένας πριν 200 χρόνια να μας πει ότι γινόντουσαν τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε.
4: Εδώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
4: Τι κάνεις, κύριε Δημοσθένη, καλά?
0: Πάρα πολύ καλά, εσείς?
4: Εδώ στον αγώνα αγωνιζόμαστε.
0: Αυτό καλό είναι, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να αγωνιστούν.
4: Ναι. Ακούω λίγα κάτι ακροατές. Και εγώ βέβαια μπορεί καμιά φορά. Λέμε ότι είναι Ρωμά, λέμε και ο Γιάννης ο Συνάρων, ο τύπος πάει για ψάρεμα, διαμαρτύρεται. Ρε Γιάννη, δεν ήξερες την εποχή του παλιά που λέγανε δούλεψε για να φας και κλέψε για να έχεις. Αυτή είναι η Ελλάδα. Πού το βλέπεις τώρα αυτό τώρα, πρώτη φορά το βλέπεις και θυμίσεις την πιάτσα, ρε Γιάννη.
0: Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορεί ένα μερίδιο αυτού του κράτους να εκβιάζει ή να ενοχλεί κάποιους πολίτες. Γιατί τι γίνεται, οι Ρωμά δεν είναι Έλληνες, είναι και αυτοί, αλλά έχουν ζήσει σε μια διαφορετική φιλοσοφία, γεννιούνται με μια διαφορετική φιλοσοφία, άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Αν σου έλεγαν ποτέ ότι θα φας ένα σκατζόχυρο, θα τον έτρωγες? Από το φαγητό τους που διαφέρει, μέχρι τα γλέντια τους, μέχρι την ηθική τους.
4: Ένα σας πω για μια δουλειά η οποία είναι στο επάγγελμα το δικό μου που ξέρω.
0: Ναι.
4: Στο επάγγελμα το δικό μου υπήρχαν και οι ξένοι, δεν είμαι έτσι ρατσιστής, αλλά εγώ θέλω στη δουλειά μου όπως θέλω εγώ και έχω την ειδική άδεια. Έχω το δίπλωμά μου και ασφάλεια θέλω να είναι όλοι ίσοι, εγώ.
0: Ναι.
4: Θέλω δηλαδή να έχω και πληρώνω εγώ, να πληρώνω και αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι εδώ και 2-3 χρονάκια, ο οποίος έχει πάει στο σχολείο, ένα Ρωμά και καλά κάνει βασιλείο, να έχουν ένα ταξί και να το βλέπουν τρεις. Και άλλοι λοιπόν οι δύο είναι το αέρα.
0: Ναι.
4: Ξέρει η Τουρκία, η αστυνομία, το κράτος, δεν κάνει τίποτα. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν κάτι παράπλευρα μαγαζιά τα οποία παίρνουν λεφτά. Και όταν παίρνει κάποιος λεφτά, δεν τον συμφέρει.
0: Το χρήμα διαφθείρει, το μαμονάς διαφθείρει.
4: Ακριβώς, μα η Ρωμά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. και νομίζω ότι πιο πολύ το ξέρουν. Οι Ρωμάοι, η γλώσσα τους δεν γράφεται στα χαρτιά. Ξέρετε.
0: Το ξέρω, δεν είναι γραπτή γλώσσα. Όπως είναι, όπως η βλάχικη. Όπως η βλάχικη γλώσσα, δεν είναι, δεν υπάρχει γραπτή.
4: Μπράβο. Εγώ δεν είμαι, αλλά πάντα υπήρχαν χρόνια. Τώρα κλέβουν, λέει, καλό, τα παλιά κλέβανε σίδερα.
0: Ναι, ναι.
4: Να μην λέω ξυλόξι, κλέψανε. Παίρνανε σίδερα, πέρανε αυτοκίνητα.
0: Οι μεγαλύτεροι ανακυκλωτές, οι καλύτεροι ανακυκλωτές στο ελληνικό κράτος είναι οι Ρωμά.
4: Και σας λέω εγώ τώρα κάτι. Το πάει κάπου ο Ρωμά να τα πουλήσει, εγώ.
0: Ναι.
4: Έχω πάρει χαλκό. Πού τον βρήκα ο ταξιδιτής ο χαλκό? Εκεί που τον πάει να τον πιάσει.
0: Δυστυχώς, σε αυτόν που τον πάει να τον πουλήσει, δυστυχώς.
4: Ναι.
0: Αυτός που τον πάει να τον πουλήσει τον ενδιαφέρει να τον πάρει φτηνά και δεν τον ενδιαφέρει τη ζημιά που έκανε. Γιατί αυτός ο χαλκός μπορεί να κάνει ένα χιλιάρικο, αλλά η ζημιά να κάνει ένα εκατομμύριο. Το ξέρετε.
4: Αυτό δούλος η αστυνομία δεν μπορεί να το ξέρει. Αυτό να πάει την ώρα που ξεκινάει ο ταξιτής ο Σάκης να πάει την Ελλάδα και έξι πίσω. Πού τα βρήκες? Πριν πάει, ξέρει που πάνε. Πέντε μεγάλα κοινωνικά.
0: Είναι ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο η λύση του, αν μπορούσαμε να βρούμε τη λύση του, θα είμαστε άρχοντες. Αλλά δεν είναι δύσκολο να βρεις τη λύση του. Και να σας ρωτήσω εσάς, τι λύση δίνετε, πέστε μου, τι λύση.
4: Να πάρουν 100 ανθρώπους επιλεγμένους αστυνομικούς, τι μπορεί να είναι αυτοί, του κράτους, και να πάνε σε 5 κητήρια που είναι στην Ελλάδα, που τα ξέρω εγώ, θα τα ξέρουν και αυτοί, εγώ δεν μπορώ να πω τι γίνεται εκεί. Θα πάνε την ώρα που το πάει ο ταξιτής ο Σάκης το χαλκό, να το πούνε που το βρήκε. Δεν ξέρω, χειροπέδες μέσα. Απλά πράγματα, δεν πρέπει.
0: Μα αν περίμενε απ' έξω, αν περίμενε. Εδώ κλέβουν καμπάνες εκκλησιών. Καμπάνες εκκλησιών. Και πάνε την καμπάνα, μια καμπάνα 150-200 ετών, και την πάνε και τελειώνουνε. Αυτός που την αγοράζει δεν έχει συμμετοχή. Εγώ αυτόν θα έβαζα.
4: Και αυτόν, ναι.
0: Μπροστά.
4: Κλέβουνε καταλήτως, ξέρω, γιατί κλέβουν μέσα.
0: Ναι.
4: Έχει ένα διαμαντάκι και τι έχει μέσα. Και κλέβουν, δηλαδή, του γκάζου αυτό ψυχρόνο μηδέν. Δεν ξέρουνε. Πού τον βρήκες από 10 καταλήτες? Πού τους βρήκες? Θέλω να καταλήξω ότι όλα αυτά, είπε μια κουβέντα και βέβαια, του λέω και εγώ πια σταυρού και κούρευτο.
0: Ναι, ναι.
4: Για να μην είσαι κανένα άλλο.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η συμμετοχή σας για οποιοδήποτε θέμα, όλοι εσείς που παίρνετε, μας κάνει να ανοίγουμε λίγο τα μάτια, να ανοίγουμε το μυαλό μας, να μπαίνουμε σε άλλες σκέψεις, να ξεχνάμε αυτή τη θολούρα που έχουμε από τα προβλήματα.
4: Δίνε τώρα να ραντεβούμε δύο κυρίους,
0: ναι,
4: οι οποίοι είναι ακροατές. Να αποδείξει ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Βασίλης, ο τόπος του
0: Αγίου. Ναι, ναι.
4: Τι έγινε πριν τη Χούντα, από ποιος ήταν ταγματασφαλής, αυτά είναι παραδένα ξεχασμένα.
0: Αυτά τελειώσανε, κοιτάξτε να δείτε. Δεν εισφέρει τίποτα στην πραγματικότητα, στη σημερινή πραγματικότητα. Ναι, και οι μεν και οι δε έκαναν πάρα πολλά λάθη. Υπήρξαν και από τις δύο πλευρές πάρα πολλά λάθη. Χάθηκαν κόσμος, χάθηκαν άνθρωποι. Δεν ξεχνιούνται ούτε το κακό του ενός, ούτε το κακό του αλλού. Εν πάση περιπτώσει, θα βρούμε τα πατήματά μας και θα ηρεμήσουμε, θα μονιάσουμε.
4: Για την Τρούμπα, και εγώ κάτι ξέρω για την Τρούμπα. Θα είχαν έρθει οι Αμερικάνοι στη δάση στην Ελλάδα, στην Ευσύνα και εκεί. Πηγαίνουν ανθρώποι Αμερικάνοι και φεύγανε, πηγαίνουν με λεφτά και φεύγανε με το παντελόνι, δεν υπήρχε ένα παντελόνι.
0: Ναι, εντάξει αυτό. Η εξυπνάδα. Η εξυπνάδα των Ελλήνων, των ταπατζίδων.
4: Τι ήταν η Τρούμπα, τα κολέγιο τώρα να σου κάνω και να μου κάνει. Αυτό είναι το κολέγιο. Το κολέγιο είναι να δουλεύει τίμια, ούτε εγώ μερικέ φορέ δουλεύω τίμια, γιατί αναγκαστικά αναγκάζομαι να πάρω παραπάνω γιατί δεν βγαίνω. Αναγκάζομαι. Θα το λέω υπεύθυνο αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή εκεί που κάνει 10 ευρώ θα πω 12.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο, αλλά.
4: Λοιπόν, να
0: σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Τον έχουμε. Λοιπόν, έχουμε. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα? Έχουμε 2 λεπτά. Αν θα βγει κάποιος, θα βγει για λίγο και συνέχεια θα περιμένει.

Έχουμε κάνει ένα reset στα τηλεφωνικά που μας ενημέρωσε η τηλεφωνική εταιρεία. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και θα είμαστε σε λίγα λεπτά μετά τις 4:30 μαζί. Πάμε λοιπόν, οι φίλοι που παίρνουν τώρα τηλέφωνο μετά το restart της τηλεφωνικής εταιρείας, ας περιμένουν, θα κάνουμε το διαφημιστικό break και θα επανέλθουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Πάμε λοιπόν, επανήλθαμε, έχουμε γραμμή στον αέρα.
11: Έχουμε.
10: Σας ακούμε.
11: Γεια σας κύριε Δημοσθένη.
10: Καλησπέρα σας.
11: Κύριε Γιώργο, θα είπαμε.
10: Ναι κύριε Γιώργο.
11: Θα είπαμε χθες, μην τα ξαναλέμε. Εγώ τα είπα. Όχι άκουσαν, άκουσαν. Όχι άκουσαν.
10: Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε καινούριο, τι λέει, έχετε προγραμματίσει κάτι?
11: Τι να προγραμματίσω, περιμένω να δω τώρα για τα παιχνίδια αύριο.
10: Εσείς τι λέτε, θα περάσει, ΑΕΚ, τι λέτε?
11: Είναι αναξιόπιστη.
10: Είναι αξιόπιστη.
11: Όχι ο προπονητής, είναι απόβλητος. Ξεκίνησε τώρα, ήρθε και ήθελε να παίξει ρόγο. Ποιο ρόγο ρε, ο ρόγος υπήρχε πριν 40 χρόνια την εποχή του Ολοκοτρώνη και μετά το είδε και το άλλαξε. Τι θα μας κάνει τώρα εδώ, τι να μας δείξει. Mm-hmm. Πού είναι, τι έκανε χθες. Αυτό δεν είπαμε χθες, τελείωσε. Εγώ δεν περιμένω. Εντάξει, αν είναι καινούργοι παίχτε, μια φορά δεν μπορεί να τους κρίσει, μπορεί να είναι καλή, μπορεί και να
10: μην
11: είναι.
10: Ναι.
11: Τι να λέμε τώρα.
10: Γενικώς ένα-δυο καινούργοι δείξαν δείγματα καλά.
11: Τι τώρα και με την ομάδα του Παναθηναϊκού, με αυτή που παίζει, δεν είναι καθόλου ευκαταπρόνητη η Τσέχη. Η Τσέχη, αυτές οι ομάδες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, όλες αυτές.
10: Ναι, ναι. Η
11: Τσέχη δεν είναι εξεγέλασε, έτσι έχουν ιστορία.
10: Βέβαια.
11: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι.
10: Ναι.
11: Την εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.
10: Ναι.
11: Από πού και πού τον βρήκανε γραμμένο να κάνουν παρατήσει συμβόλου? Ποιος τα καθορίζει αυτά?
10: Εκάστοτε ΕΠΟ. Το πρόβλημα της Εθνικής δεν είναι η παραποίηση του συμβόλου της σημαίας μας. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι η παραποίηση του όρου Ελλάδα.
11: Μισό λεπτό, κύριε Μουσέλη, εγώ δεν καταλαβαίνω καλά ή δεν αντιλήφθη που είπατε. Φοράνε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
10: Ναι.
11: Και είναι η σημαία, ο σταυρός είναι από κάτω και από πάνω είναι οι γράμμες, δεν είναι όπως βλέπουμε τη σημαία. Ο σταυρός και δίπλα οι τέσσερις λευκές και μπλε λίγες. Λίγες το ξέρω πόσες.
10: Τέσσερις και πέντε.
11: Ναι, λοιπόν, τέσσερις είναι οι λευκές. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, γιατί γίνεται αυτό. Για μένα είναι παραποίηση σε βόλ. Τι είπα να πει, ελληνική σημαία.
10: Είναι η καστική τους τέτοια, έτσι το σκέφτηκε αυτός ο εικαστικός που έφτιαξε τη φανέλα, αφού το ενέκρινε η ΕΠΟ. Δεν μπορεί, τι να πούμε εμείς. Δεν είμαστε εμείς που το κάναμε.
11: Συγγνώμη, δεν είναι σχολιασμού. Συγγνώμη, κύριε.
10: Είναι σχολιάζεται, αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε την ευκαιρία να τα αλλάξουμε εμείς.
11: Με συγχωρείτε, είναι.
10: Το σχολιάζουμε, το σχολίασαν και άλλοι. Το σχολίασαν και οι παράλληλοι. Συνυπάρχει η ελληνική σημαία μαζί με τους χορηγούς και γίνεται ένα ανακάτεμα που δεν ξέρεις ποια είναι η σημαία και ποιος είναι ο χορηγός.
11: Κύριε Δημοσθένη, ακούστε με μισό λεπτό. Επειδή εγώ γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη και έφυγα σε κάποια μετά τα γεγονότα που είχαν γίνει στο πρόγραμμα που είχε γίνει. Υπάρχει μία παρέλαση στρατιωτική στην Τουρκία. Υπάρχουν παρέλαση. Ναι. Όπως εμείς. Ακούστε με εδώ. Λοιπόν, είναι με ένα συνεργείο Βέλγων δημοσιογράφων, οπερατέρ και όπως και από άλλα σημεία του κόσμου και ιδιοσκοπούν κανονικά την παρέλαση, κάνουν τα μάτια στο σαλτ, όπως εμείς, μια παρέλαση κανονικά. Επειδή στην Τουρκία οι σημαίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, δεν μπορεί να είναι μια σημαία να είναι ένα μέτρο με επιτρία, ξέρω εγώ, 3-5 τεράστιες σημαίες, εκεί που ήταν το συνεργείο, ακούστε να δείτε, εκεί που ήταν το συνεργείο, υπήρχε ο Καμαραμά, ο οποίος δίπλα εκεί υπήρχε μια σημαία τουρκική. Με τον αέρα λοιπόν η σημαία νιώταν. Με αποτέλεσμα να πηγαίνει μπρος στην κάμερα, να προσπαθούν να μην αυτό και τα λοιπά, και σε κάποια στιγμή αποφασίζει ένας από αυτούς και την κρατάει τη σημαία για να μην την παίρνει ο αέρας και εμβολίζει τη λήψη. Αποτέλεσμα, εξύβριση συμβόλου της Τουρκίας. Αποτέλεσμα, 8 χρόνια φυλακή. Όλο το συνέδριο.
10: Δεν υπάρχει κτίριο στην Τουρκία, αν έχετε πάει πρόσφατα, δεν υπάρχει κτίριο στην Τουρκία που να μην έχει την τουρκική σημαία αναρτημένη. Δεν υπάρχει κτίριο.
11: Εγώ εκεί γεννήθηκα, σας λέω, μου λέγανε έχω πάει, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αποτέλεσμα, λύσαξαν όλοι και καλά κάνανε οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης, του Βελγίου, καλά πράγματα.
10: Ναι.
11: Βελγίου, Αγγλία, Γερμανία, τον κόσμο χάλασαν για να τους απελευθερώσουν. Ούτε καν έδωσαν σημασία, εάν έγιναν οι βέβαιες ενέργειες από τους δημοσιογράφους της Ευρώπης. Λοιπόν, 8 χρόνια για εξύβριση
10: συμβόλου.
11: Καταλάβατε. Και δεν μπορεί τώρα να υπάρχουν σημαίες εδώ και να είναι ξεφτισμένες στην άκρη σε δημόσιους χώρους. Η σημαία είναι σημαία. Ή την βάζεις ή δεν την βάζεις.
10: Εδώ δεν υπάρχουν σε δημόσιους χώρους σημαίες. Τι μου λέτε τώρα.
11: Καλύτερα να μην υπάρχει παρά να υπάρχει και να ξεφτεί, είναι ξεφτισμένη. Εκεί που τελειώνει είναι ξέφτια. Μουρέλια.
10: Καλά το ξέφτισμα είναι και την πρώτη μέρα μπορεί να τη βάλεις άμα έχει έναν πολύ δυνατό αέρα και δεν είναι καλή η σημαία, καλή ποιότητος, ξεφτίζει η σημαία, δεν είναι αλλά εσύ έχεις υποχρέωση να την αλλάξεις.
11: Να την κατεμάσεις, κύριε, δεν επιτρέπεται η σημαία.
10: Να την αλλάξεις, ναι.
11: Όπα πήρε ο άλλος και γύρισε και χωρίς να ντρέπεται, δεν ντρέπονται λίγο. Και γύρισε και λέει, την πήρε ο αέρας. Είναι ένα κομμάτι πάλι.
10: Έτσι τον διευκόλυνε εκεί, έτσι είπε. Έτσι τον διευκόλυνε. Αυτό τον διευκόλυνε τη συγκεκριμένη στιγμή. Πολιτικός είναι.
11: Ναι, πολιτικός.
10: Ήταν μάλλον. Πολιτικός ήταν.
11: Δεν είναι πολιτικός. Κάτι άλλο είναι.
10: Είναι ο ίδιος, είναι ο ίδιος που παρέδωσε τον Οτσαλάν στους Τούρκους.
11: Λοιπόν, άμα θέλει λοιπόν να κάνει πολιτική, χρήμα και το όνομα που είχε. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά όλα έχουν σημασία. Όλα αυτά έχουν σημασία. Κάνανε μια προσπάθεια, λέει, οι Τούρκοι και οι Έλληνες να σταματήσουν λίγο από τα ιστορικά βιβλία το τι έγιναν και από, και από την Τουρκία και από την Ελλάδα, ότι δεν πρέπει να λέμε. Λοιπόν, συμφωνήσαν, συμφωνήσαν. Λοιπόν, βγαίνουν τα καινούργια συγγράμματα από τις ΙΔΕ. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες, όντως, μην μάθουμε, μην μπουν τίποτα, μην κακοχαρακτηριστούμε, ήμασταν, συμφωνήσαμε να μην παλύψουν ορισμένα γεγονότα και με αποτέλεσμα και οι Τούρκοι.
10: Εδώ οι Έλληνες είπαν ότι έγινε Ελληνίδα, εννοείται μορφωμένη, μας έγραψε ότι έγινε συνοστισμός στη Σμύρνη. Άμα μια Ελληνίδα ιστορικός γράφει αυτά τα πράγματα, τι να πούμε τώρα.
11: Αφήστε αυτό το υποκείμενο τώρα, μην το συζητάμε.
10: Καλά, δεν τη χαρακτηρίζουμε. Ο κάθε άνθρωπος είναι ό,τι είναι.
11: Ας έρθει να με χαρακτηρίσει.
10: Όχι, όχι, δεν χαρακτηρίζουμε. Καλό είναι να μην χαρακτηρίζουμε. Ο καθένας κρίνει και χαρακτηρίζει χωρίς να υποβάλλει τους άλλους σε αυτή το χαρακτηρισμό.
11: Ας ήθελα να μου πει για μένα με καμένο σπίτι, καμένο μαγαζί και διωγμένη με μια βαλίτσα. Να μου πει, να έρθει η κυρία αυτή να μου πει, να μου τα πει, να μπούμε στον αέρα. Ας έρθει. Λοιπόν, πριν όμως, και τι σας έλεγα πριν, και με διακόψα, ξέχασα. Τώρα πριν να πάω.
10: Ότι για τη σημαία που την πήρε ο αέρα.
11: Όχι η σημαία, τα βιβλία.
10: Ναι.
11: Εμείς εφαρμόσαμε αυτά που συμφωνήσαμε και τα τούρκικα που βγήκανε μετά ήταν το ίδιο στυλ.
10: Ναι.
11: Ότι ο Σουλτάνος, ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής, και το παίζουμε στην τηλεόραση, ο Σφαγίας, αυτός που άλωσε την Κωνσταντινούπολη, ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής, παίζονταν στα κανάλια, δεν ξέρω.
10: Μα γι' αυτό και αποκαλούσαν τουρκο κανάλι το συγκεκριμένο κανάλι.
11: Λοιπόν,
10: η Τουρκία επιδοτεί τέτοιες παραγωγές και τις επιδοτεί με. Γιατί τις επιδοτεί, γιατί και τις δίνει σχεδόν τσάμπα στα κράτη, αρκεί να μην μεταγλωτίζονται. Να ακούγεται η τουρκική γλώσσα από κάτω και να μπαίνουν υπότιτλοι. Το ξέρετε αυτό.
11: Εγώ το ξέρω.
10: Επιδοτεί. Στις παραμεθόριες περιοχές του Αιγαίου, στο Αιγαίο, να ξέρετε, η Τουρκία επιδοτεί όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με εκατοντάδες κιλοβάτ πομπούς να ταπώνουν τους παράκτιους σταθμούς της Ρόδου, της Χίου, της Μυτιλίνης, της Σάμου, για να ακούγεται η τουρκική γλώσσα. Έχουν ξεπουληθεί τα νησιά όλα σε Τούρκους, που τις περισσότερες φορές οι Τούρκοι αυτοί είναι αντικυβερνητικοί. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς αγοραστές Τούρκους που μιλάνε και ελληνικά άπτεστα, οι οποίοι είναι αντικυβερνητικοί, και ξέρετε γιατί πάνε και αγοράζουν στη Σάμο, στη Λέρο, στη Μυτιλίνη, στη Ρόδο, στην Κο, στην Κάρπαθο. Ξέρετε γιατί πάνε και αγοράζουν? Σε περίπτωση που γίνει κάτι στην Τουρκία, να μπορέσουν να φύγουν και να ζήσουν μόνιμα στα ελληνικά νησιά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα το εθνικιστικό και το πατριωτικό.
11: Εάν έχετε πάει στην Κομωτινή, εάν πάτε στους Μαχαλάδες, επειδή εγώ ξέρω τα τουρκικά και σας είπα, εκεί γεννήθηκα 12 χρόνια το πρόβλημα που έγινε, αν θα δείτε, είναι, κάθονται, τραπέζια δεν έχουν, κάθονται κάτω.
10: Ναι.
11: Αλλά όλα οι παράγκες, εννοείται παράγκες, αυτοί δεν θέλουν να
10: έχουν μάθει,
11: με τα σαλβάρια και εντυμένοι. Λοιπόν, αυτοί έχουν όλοι το πιάτο του, το χαρίζει το τουρκικό προξενείο και πιάνουν.
10: Δεν είναι μόνο αυτό. Οι Τούρκοι εκεί στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στη Ροδόπη, επιδοτούνται με. Παίρνουν χρήματα από τις τράπεζες, παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες με σχεδόν χάρισμα τα δάνεια, για να μπορέσουν να αγοράσουν περιουσίες και να εκδιώξουν δια του χρήματος γίνεται η αφελήνιση δια του χρήματος η Τουρκία κάνει την αφελήνιση των περιοχών αυτών. Προσπαθούν να μεταφέρουν Τούρκους στο σημείο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όταν υπάρχουν οι εκλογές, ξέρετε πως οι Τούρκοι έρχονται από την Τουρκία για να ψηφίσουν. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που έρχονται παρά από αυτούς τους αυτόχθονες, αυτοί που ζουν εκεί.
11: Μα ήρθε εδώ.
10: Επιδοτούνται οι Τούρκοι να έρθουν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν.
11: Μα εδώ ήρθε ο Ερντογάν και είπε η τουρκική μειονότηση.
10: Και, ναι, το ξέρω. Και αν δεν, αλλάξει ο εκλογικός νόμος για να γίνει η είσοδος με το 5%, που αυτό πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου, πολύ σύντομα τουρκικό κόμμα θα εκπροσωπείται στη Βουλή. Θυμηθείτε το αυτό. Και αν μπει στη Βουλή με το 3% θα είναι με 10 Τούρκους βουλευτάς. Θα έχει 10 Τούρκους βουλευτάς.
11: Ακούστε με. Επειδή,
10: βλέπετε τώρα που κρύβονται, λίγο κρύβονται. Σύντομα αν παραμείνει το 3%, θα υπάρχει τουρκικό κόμμα που θα εκπροσωπείται στη Βουλή με 10 τουλάχιστον βουλευτάς.
11: Ξέρετε ότι σαν δικαστήριο ότι όταν πάει κάποιος να μαρτυρήσει και είναι μουσουλμάνος, ότι δεν ορκίζεται στο Ευαγγέλιο και λέει να μου φέρετε Κοράνι. Το ξέρετε αυτό.
10: Το γνωρίζω. Μα και εδώ. Όχι μόνο εκεί, και εδώ. Και στην, και στην Αθήνα. Το ίδιο. Όποιος δηλώσει. Ό,τι δηλώσει. Ό,τι δηλώσει.
11: Όχι. Στην Κωνσταντινούπολη θα πάει στο δικαστήριο και πει ο Έλληνας εκεί: φέρτε μου το Ευαγγέλιο. Και θα τρέξουν να σταματήσει η δίκη για να του φέρουν το Ευαγγέλιο. Όπως εδώ γίνεται και οι αρχές είπαν ότι ναι, να βρεθεί ένα τουρκικό Κοράνι για να ορκιστεί. Αφήστε.

0: τον θρησκευτικό στο Ευαγγέλιο, αυτή και μόνο η επαφή της παλάμης με το Ευαγγέλιο κάτι σήμαινε. Τώρα δεν σημαίνει τίποτα. Βλέπετε από ότι εδώ και στρατιωτικός που όταν, ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο.
1: Εδώ στη Βουλή μέσα υπάρχει ή κατέβασαν τα τέτοια τις εικόνες του Χριστού.
0: Δεν νομίζω να υπάρχουν πια.
1: Όχι, έχουν φύγει.
0: Δεν νομίζω να υπάρχουν. Από την ώρα που συνυπάρχουν μουσουλμάνοι, που συνυπάρχουν...
1: Ούτε στην Προεδρία ακόμα, στο γραφείο της Προεδρίας, δεν υπάρχουν εκεί η ελληνική σημαία.
0: Ναι, υπάρχουν στη Βουλή άθεοι, υπάρχουν μουσουλμάνοι, υπάρχουν ευαγγελιστές, υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουν πάρα πολλοί.
1: Στη Βουλή, ωραία.
0: Και έρχεται η μειονότητα και λέει.
1: Μέσα στο γραφείο.
0: Με προσβάλλεις αν έχεις το σύμβολο σου.
1: Γιατί δεν υπάρχει η εικόνα του Χριστού. Γιατί δεν υπάρχει τη Παναγία.
0: Υπάρχει του Τζεγκεβάρα όμως. Υπάρχει του Τζεγκεβάρα.
1: Γιατί ποιο πάει, νιώθει άσχημα κανένα. Ποιο πάει, πανιτούργοι μουσουλμάνοι κάθε μέρα και κάθονται στο προεδρικό γραφείο και μη δυσανεσυνθούν.
0: Ναι, ναι. Κύριε Γιώργο, να ολοκληρώσουμε μονάχα γιατί
1: Δεν με υποχρεώνει κανεί. Αν μην μπουν.
0: Παρακαλώ να ολοκληρώσουμε μονάχα, έχουμε χρόνο να τα πούμε ξανά.
1: Και έβγαλε, του είπαν. Καλό είναι, λέει, πάτε να βγάλετε την αλυσίδα με το σταυρό για να μην νιώθουν άσχημα, λέει, οι πρόσφυγες.
0: Μα εδώ δεν έβγαλε το σταυρό ο Πατριάρχης.
1: Ναι, αυτό λέμε. Και ο Πατριάρχης, ο δικός μας έχει.
0: Ναι, έβγαλε το σταυρό. Τον έβγαλε το σταυρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, να ολοκληρώσουμε γιατί είναι πάρα πολλές οι γραμμές. Να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και κάποιον άλλον.
1: Ένα τελευταίο. Ο Τούρκος ποτέ δεν θα κάνει πόλεμο με την Ελλάδα, διότι δεν χρειάζεται να κάνει πόλεμο.
0: Δεν χρειάζεται, κάνει οικονομικό πόλεμο.
1: Όπου έχει πάει να κάνει πόλεμο, τα έχει κάνει μουσχημα.
0: Γιατί να τον κάνει τον πόλεμο, αφού ό,τι θέλει να πάρει το παίρνει με τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Και όπου έχει κάνει πολέμους, πάρτε τη Συρία, πάρτε την...
0: Επιδοτείτε από το Κατάρ και μη... Επιδοτείτε από το Κατάρ. Το Κατάρ και όλες αυτές οι μουσουλμανικές χώρες επιδοτούν με εκατομμύρια.
1: Αλλά δεν έχει,
0: εκατομμύρια.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Εμείς είχαμε την ελπίδα κατά τη διάρκεια των μνημονίων, για να μην πω στα μνημόνια, με την χριστιανική Ρωσία, και, η οποία ουδέποτε μας έδωσε.
1: Αυτό πήγα να σας πω.
0: Φρούδες ελπίδες.
1: Ο Τούρκος όπου πήγε, δεν έκανε πόλεμο τέταρτα με τους αντιπάλους του. Όχι, δεν έχει κάνει. Πάρτε στη Συρία, τι κάνανε. Ροκάνισαν τον Άσαντ, στην Κύπρο μπήκανε χωρίς τέτοια και παρόλα αυτά δεν έχει χάσει σφιθαμή εδάφους από τα εδάφη που έχει πάρει. Όπου έχει πατήσει το πόδι του, το έχει κάνει... Το έχει κάνει γιατί δεν μπορεί με την Ελλάδα, δεν μπορεί να σταματήσει την είδατε με τους Εβραίους. Εχθές το είπε στην αρχή ένας ακροατής, κλείνω με αυτό, ότι είδατε τι έγινε στη Συρία. Πήγανε να εγκαταστήσουν στρατιωτικό υλικό, δεν ξέρω, ντρόνς και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: και τους διέλυσαν οι Ισραηλοί, τους διέλυσαν.
1: Όργωσαν όλο το αεροδρόμιο, δεν έμεινε τίποτα. Κατά τα άλλα, κύριε Ερντογάν, γιατί δεν πάει να κάνεις τώρα αντίπεινα, σου σκοτώσανε ή σου κάνανε ελιάτσα εκεί. Πήγαινε να τα κάνεις εκεί. Βρίσκει τώρα εδώ και δημιουργούν. Ας πάει να τα κάνει εκεί.
0: Ωραία, κύριε Γιώργο, ολοκληρώσαμε. Παρακαλώ πολύ, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, έχουμε χρόνο να μιλάμε περιόριστα.
1: Και να ακούγονται και από άλλους αυτά. Αυτά είναι γεγονότα.
0: Βέβαια.
1: Να τα ζούμε κάθε μέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε για αυτά που εισφέρατε στο διάλογό μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Σας ακούμε. Ακούμε. Είμαστε στον αέρα. Όχι, προφανώς έκλεισε. Είμαστε. Έχουμε στον αέρα. Γιώργο, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Κώστας είμαι.
0: Ναι.
2: Είχαμε μιλήσει προχτές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μένω στην περιοχή της Μάνδρας τώρα, τα τελευταία χρόνια. Είχαμε μιλήσει προχτές.
0: Στη Μάνδρα, εκεί που είναι μια πολύ καλή και ωραία ταβέρνα, ο Θανάσης.

0: Την ξέρετε?
1: Για τη Μαγούλα λέτε.
0: Ναι, ναι. Μάνδρα Μαγούλα είναι. Έχει μια πολύ ωραία ταβέρνα.
1: Υπάρχουν πολύ ωραίες ταβέρνες και πολύ καλή εξυπηρέτηση. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Τα περισσότερα μου χρόνια τα έχω ζήσει μεταξύ Γάλλου Καλυθέας και Ήλιον.
0: Και το μοναστήρι της Παναγίας εκεί της Γρηγοροϋπίκου.
1: Βέβαια, είναι καταπληκτικό και ένα ακόμα πάρα πολύ καλό και το προτείνω σε όλους.
0: Ναι.
1: Ένα μοναστήρι στο Νόσιο Μελέτη.
0: Ναι.
1: Όπου είναι ανεβαίνοντας την παλιά εθνική στο Μάζι, έτσι λέγεται η περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί ακριβώς έχει μια ταμπέλα που γράφει είναι ένα μαγικό, φοβερό μοναστήρι που αξίζει.
0: Ναι, ναι, δεν το ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ. Στην Γρηγοροϋπίκο έχω πάει και μάλιστα έχω λυπηθεί πάρα πολύ γιατί η φωτιά κατέκαυσε γύρω-γύρω τα γύρω-γύρω εκεί. Και κρανίου τόπος έχει γίνει.
1: Είναι ότι η Μάνδρα είναι μια πόλη η οποία πραγματικά δηλαδή έχει δεινοπαθήσει από τις πλημμύρες, από φωτιές, πολλά λάθη των προηγούμενων, έχουμε ένα καταστροφικό.
0: Δεν είχε ποτέ καλή δημοτική διοίκηση, δεν είχε ποτέ καλή δημοτική διοίκηση, ποτέ.
1: Δεν είναι μόνο η δημοτική.
0: Έπαιζε ρόλο η δημοτική, γιατί όταν η διοίκηση, ο Δήμος έπρεπε να είχε προλάβει ειδικά την τελευταία πλημμύρα, τις τελευταίες πλημμύρες. Δεν έκαναν, μετά από τις πλημμύρες ξεκίνησαν να κάνουν πράγματα. Γιατί δεν τα έκαναν πριν? Δεν είχαν τη βούληση να κάνουν, να ανοίξουν τα ρέματα, να ανοίξουν τους δρόμους, να φεύγει το νερό.
1: Υπήρχαν πολλά λάθη και σε θέματα πολεοδομίας υπήρχαν πάρα πολλά.
0: Είναι γιατί εκεί είναι η διαφθορά, εκεί είναι η πολεοδομία, ήταν η περιοχή εκεί έχει πολύ διαφθορά στην πολεοδομία. Όπως είχαν τα μέγαρα, όπως είχαν οι περιοχές αυτές που κάηκαν τώρα.
1: Πάρα πολύ στην υπόθεση.
0: Το Πόρτο Γερμενό, η Ψάδα.
1: Το έλα να δεις. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε. Απλά ήθελα να πω ότι αυτό που είπα προχτές.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς βέβαια έχουμε ένα πολύ καλό δήμαρχο και εργατικό, ο οποίος πραγματικά μάχεται, νέος άνθρωπος επομένως, μάχεται για το καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω για το θέμα της μόρφωσης. Κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, όπως αναφέρατε προηγουμένως με τον κύριο Γιώργο, όπου είπαμε για το θέμα, για το στρίμωγμα που έγινε, και μάλιστα πληρώνεται για το ελληνικό κράτος αυτοί οι άνθρωποι. Ότι σε Σμύρνη έγινε ένας συνοστισμός, ένα τέλος πάντων πράγματα τα οποία δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για αυτούς τους μορφωμένους ανθρώπους μίλαγα, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν ήθελα δηλαδή, να τους βάλω όλους την ίδια γραμμή, να το πω έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε, σε κάθε κακό ή σε κάθε καλό δεν φταίνε όλοι. Λέμε ότι, λένε ότι οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι. Δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Και δυστυχώς να το πω έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μορφωμένος δεν εξαρτάται, όπως είπατε και εσείς προάλλες, από τα πτυχία που έχει βγάλει. Η μόρφωση είναι πνευματική και ηθική.
0: Ναι,
1: όταν λείπει η ηθική κυρίως, δεν είσαι πλέον μορφωμένος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είσαι πάρα μορφωμένος.
0: Ασφαλώς.
1: Δηλαδή ένας γιατρός ο οποίος ας πούμε πολιτεύεται, μπορεί να το πει αμόρφωτο, όταν πλεχτεί όμως με το χρήμα, θεωρείται...
0: Το χρήμα διαφθείρει, το κυριότερο.
1: Εκεί είναι όλη η ιστορία.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλές γραμμές. Να δώσουμε και την ευκαιρία και σε άλλους να πούν την γνώμη τους. Σε ευχαριστούμε που συνεισέφερες κι εσύ. Να είσαι καλά, πάμε στο επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Έχουμε. Έκλεισε. Να ξαναπαίρνουνε. 2-15-2-15-59-43, 2-10-2-20-59-43. Προσπαθήστε να πιάσετε γραμμή, διότι από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα της τηλεφωνικής εταιρείας δεν τα έχει λύσει. Πληρώνουμε τόσα πολλά για την τηλεφωνική επικοινωνία, για τις τηλεφωνικές γραμμές, για το ίντερνετ, και η εταιρεία, η τηλεφωνική δεν ανταποκρίνεται σωστά. Στην πάση περιπτώσει, πάμε, έχουμε. Έχουμε. Ναι, ακούμε, σε ακούμε. Ακούμε. Παρακαλώ. Όχι. Έκλεισε. Λοιπόν, είμαστε 5-6 λεπτά πριν από τις 5. Σε λίγο θα κάνουμε και μια διακοπή για διαφημίσεις και σήμα σταθμού και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Οπότε πάμε. Πάμε, έχουμε, πάμε. Σας ακούω.
1: Λοιπόν, εδώ τα εργοστάσια στην Ελλάδα υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Είστε, ποιος είστε?
1: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Έχω δουλέψει εγώ εκεί στον Πειραιά, κοντά σε ένα μεγάλο εργοστάσιο, κοντά στο Κερατσίνι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είδες το Κερατσίνι πριν από 20 χρόνια, 30 χρόνια και άλλη δίνει γύρω, ήταν όλο ζωή.
0: Ναι.
1: Και η αιτία ήταν, υπήρχαν τα πολλά εργοστάσια. Πέρα από αυτό.
0: Πάρα πολλά, τα λοιπάσματα, τα...
1: Μπράβο, έχουν κλείσει αυτά τα δύο πολλά. Από αυτό έφερε και πέρα από το εργοστάσιο.
0: Η ηλεκτρική εταιρεία.
1: Και μικρές εταιρείες, μικρά επιχειρήσεις, διάφορα γύρα-γύρα, μικρά, που δουλεύανε χάρη αυτών των εργοστασίων.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρχε μια άπλωμα και υπήρχε μια ζωή, τώρα που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι. Περπατάς στο Κερατσίνι και λες αμάν που πάω.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα αυτό. Το άλλο είναι ως προς τα ναυπηγεία που είπατε. Προχθές, πολύ σωστό όπως είπατε, πραγματικά με τα παραδείγματα είχαμε από τα καλύτερα ναυπηγεία στην Ελλάδα εμείς. Αλλά τι έγινε, οι Γερμανοί αποφασίσαν εμείς να τα κλείσουμε. Γιατί βάζαν στη μέση τις τράπεζες. Το ρόλο των τραπεζών.
0: Ναι.
1: Και το άλλο κομμάτι λέει ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ μια γνωστή εταιρεία με τα ηλεκτρικά έκανε γύρω 750 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Προσέξτε όμως,
0: ναι.
1: Το όνομα είναι ελληνικό, αλλά από εταιρεία είναι σε ξένους.
0: Προφανώς είναι τουρκική, η τουρκική και η γερμανική, δεν υπάρχει άλλο. Η τουρκική και η γερμανική.
1: Δεν μπορώ, εγώ σου λέω, φαίνεται πρόσεχε όμως τέλος.
0: Πίτσο, σιζόλα, εσκιμό.
1: Μπράβο, ναι, μαζί
0: όλες αυτές,
1: ναι.
0: Όλες αυτές οι έλκο Βαγιονής.
1: Άλλο θέλω, άλλο παράδειγμα. Όταν σου πάω μετά στη Χροπή.
0: Ναι.
1: Με το Σοφιανόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι και αυτό γίνεται εδώ. Δηλαδή εκεί που είχαμε αναπτύξει, ήρθε η ΕΟΚ τότε χωρίς να μας δεις. Και μας θα έχει κλείσει όλα αυτά. Είναι έρθουν εδώ οι Γερμανοί να πάνε τα καράβια να φτιάχνονται στη Γερμανία, στα δικά τους ναυπηγεία και να κλείσουν τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η πρακτική τους.
0: Φταίμε και εμείς, κοιτάξτε, φταίμε και εμείς. Ναι. Φταίμε και εμείς.
1: Και όσοι εργαζόμενοι φταίμε και όσοι λαός φταίμε.
0: Φταίμε και εμείς. Ερχόταν στα ναυπηγεία καράβια.
1: Το στόμα και... είπατε, ναι, έτσι είναι.
0: Και αντί για να κάνουν 5 ή 10 μέρες ναι, που ήταν κλεισμένες, κάνανε ένα μήνα. Γινόντουσαν απεργίες, γινόντουσαν. Φταίμε και εμείς.
1: Και αυτό το γνωρίζω και εγώ στο εργοστάσιο που ζούσα από δούλευα εκεί. Είχαμε το πρόσφυγε, αν μιλάμε για τους χρυσαυγίτες και αυτά, η πρασινοφορία ήταν πολύ πιο χειρότερη.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πυρετός αφήξεων και αποχωρήσεων στον Ολυμπιακό. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Κρίστιαν Κάσερις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες. Ενώ τις επόμενες ημέρες έρχεται στην Ελλάδα και ο Αρμάντο Γκονζάλες. Στην απόκτηση εξτρέμ ρίχνει το βάρος η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τους Μπράιαν Χιλ και Ρούμπεν Βάργκας να βρίσκονται στο μπλοκάκι του Βάσκου Τεχνικού. Παράλληλα παρελθόν θα αποτελέσει ο Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο, ενώ παράλληλα γαλλικό δημοσίευμα συνδέει τον Ταρέμι με τη Λίλ. Η ΑΕΚ πρόσθεσε 100 βαθμούς στη γενική κατάταξη της Ελλάδος με την ισοπαλία απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Παραμένει μεγάλη διαφορά από τη 10η θέση. Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Με τον Ευθύμη Κουλούρη να βρίσκεται στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά αλλά και ομάδας από το Κατάρ, σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Παράλληλα, γερμανικό ΜΜΕ αναφέρει πως η μεταγραφή του Χρήστου Κώστογλου από την Ντόρτμουντ στους Ασπρόμαυρους ολοκληρώθηκε. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε την πίεση των Νορβηγών, θα τα δώσουμε όλα για την πρόκριση, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπραν ο Αλέσιο Λύση. Έχουμε μόνο έναν στόχο, να προκριθούμε στο Conference League. Για μας είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε εκεί, ανέφερε ο Μπαπτίστ Σανταμαρία. Φανέλα βασικού στο δεξί άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού αναμένεται να πάρει ο Τσάπρα στο αυριανό παιχνίδι με τη Χράντε Τσκράλοβε. Θέση στην εντεκάδα διεκδικεί και ο Ντέζερς. Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Τώρα θέλουμε αποτελέσματα και την πρόκριση, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Με μοναδική απουσία τον τραυματία Μαρινάκη θα παρουσιαστεί ο Όφης στον αυριανό αγώνα με τη Τζέσικα Σόφιας. Έχουμε μεγάλη δίψα για την πρόκριση, κάτι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα. Δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης. Μετά την κατάκτηση του Super Cup έχουμε μεγαλύτερη ανυπομονησία και ζήλο, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός των επόμενων ημερών ο Μανού Γκαρθία για λογαριασμό του Άρη. Νίκη σε κάθε παιχνίδι, με αυτό το πνεύμα θα πάμε στο πρωτάθλημα, το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου στους ποδοσφαιριστές των Κιτρίνων. Δράση συνέχεια στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, με 5 από τα 6 τελευταία εισιτήρια για την League Phase να κρίνονται από τις σημερινές αναμετρήσεις. Αυτή την ώρα, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο της απουσίας του Τόμας Γουόκ από την πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Με τους Πειραιώτες να απαντούν αρνητικά σε πρόταση της Ντουμπάι ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τις νέες τους εμφανίσεις παρουσίασαν οι πρωταθλητές Ευρώπης. Για τα play-offs του Champions League στις 10, Nijmegen Bodo Glimt, Celtic Linz Lask, Slovan Bratislava Τσέλιε και Hapoel Μπερσεβά Σαμπαμπακού. Η Arsenal του Χρήστου Τζόλι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του κεντρικού αμυντικού της Aston Villa, Ezri Konsa, όπως αναφέρει το Athletic. Σοκ στο παγκόσμιο τένις. Ο Νικ Κύριος βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης και δίθεται σε αναστολή. Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος και παίρνω όλη την ευθύνη για αυτό, το μήνυμα του 31 ετών τενίστα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Πάμε λοιπόν πάλι 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 είναι η τηλεφωνική γραμμή με τις οποίες, τις τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε. 6-69-39-9-43-9-43 είναι μέσω Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας λέτε αυτά που θέλετε να διαβάσουμε ή να ενημερωθούμε. Χαιρετίσματα στον Γιώργο που πήρε από τη Φραγκφούρτη, που με βρίσκεται στα social media. Τσαπαλιάρης Δημοσθένης, Τσαπαλιάρης G Δημοσθένης είναι με ένας λογαριασμός που έχω στο Facebook. Πάμε στο Μάνο, το φίλο του Θαραμόπουλο, που λέει ότι χρειάζεται πολιτική βούληση και όλα λύνονται για το, σχετικά με το θέμα των Ρωμά. Ο κύριος Τριαντάφυλλος λέει ότι έχω άδικο και που υπερασπίζομαι τους Ρωμά, ενώ στο Μενίδη επειδή δεν έχουν παιδεία και τίποτα, επομένως γιατί να μην τους δικαιολογώ. Δεν δικαιολογώ καμία ομάδα, κοινωνική ομάδα που συμπεριφέρεται άσχημα. Εγώ λέω ότι αυτά τα πράγματα που γίνονται γίνονται υπό την ανοχή και πολλές φορές με το θέλω του κράτους, της κυβέρνησης. Αν μια κυβέρνηση έχει τη θέληση, γιατί χρειάζεται θέληση για αυτό το πράγμα, μπορεί να βρει τη λύση. Δεν θα τη βρω εγώ τη λύση. Εγώ είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης του κράτους. Τη λύση θα τη βρει ο υπεύθυνος αυτός που ψηφίσαμε για να βρει τη λύση. Για το Λευτέρη που μας λέει για το πρόγραμμα, Λευτέρη, ακόμα δεν είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα και δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε ολοκληρωμένο. Θα το ανακοινώσουμε από την άλλη εβδομάδα και στο site του σταθμού 943.gr ή sports943.gr ή 943sports.gr. Να παρακολουθείτε το site, να βλέπετε, θα ανακοινωθεί και θα το, από εκεί θα το δείτε. Πάντως έχουμε πάρα πολύ καλό πρόγραμμα για την καινούργια περίοδο. Πιστεύω να πάρουμε αυτό που μας ανήκει, διότι μέχρι τώρα για πολλούς και διάφορους λόγους εστερούμεθα τα πραγματικά νούμερα που είχε αυτός ο σταθμός. Δεν πειράζει. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Πάμε, έχουμε ακροατή. Σας ακούμε. Ακούμε.
1: Ακούει ο κύριος Δήμος.
0: Ακούει αυτό. Αυτίκος.
1: Τι κάνετε, ναι,
0: Καλά εσείς.
1: Ο Μπιλ.
0: Ναι.
1: Έχω τον κύριο Γιώργο από τις 4:20 έχω πιάσει γραμμή. Έχει πάει 5:10. Αναλύσεις τα ελληνοτουρκικά. Να μου λες, κύριε Γιώργο, απευθείας. Να μου πεις αύριο το πρωί να δώσεις εντολή, κύριε Γιώργο, ή πως το λένε, να επικαλεστείς τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων να ξεκινήσει ομαδική απόβαση από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Αυτό είναι το μυστικό. Τι μου λες τώρα για σημαίες και κοντάρια και τρίχες κατσαρές μου. Το θέμα. Έχουν ψυχή.
0: Κοίταξε, ο κύριος Γιώργος προφανώς είναι και μιας μεγάλης ηλικίας. Έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του εξαιτίας του...
1: Έχουν δει τα μάτια του πιτσιρικάς 12 χρονών αυτός και έζησε μέσα τους Μογγόλους με την καταστροφή, κατάλαβες.
0: Είναι πολλά. Δικαιολογούνται οποιαδήποτε.
1: Ξέρεις, στην οικοκυρία, εγώ επειδή λόγω της δουλειάς μου δούλευα όλες τις περιοχές της Αθήνας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μία από τις περιοχές που έχει πάρα πολλούς πρόσφυγες και Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης και είναι το παλιό Φάλερο. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, γιατί βέβαια αυτοί έχουν φύγει.
0: Και ποια ήταν, και ποια, μια και το είσαι περπατημένος, και ποια ήταν η περιοχή της Αθήνας, για να σε δω, που είχε πάρα πολλούς Τούρκους.
1: Τούρκους.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Όχι Καλογρέζα και τέτοια.
0: Όχι. Προς τα κάτω, προς την Αθήνα είναι.
1: Κοίταξε, το παλιό Φάλιρο ήταν.
0: Όχι. Οι Τούρκοι, οι περισσότεροι, αν θυμάσαι, ήταν πίσω από τις εγκαταστάσεις στον Γκάζι. Εκεί ήταν μια περιοχή που το 80% των σπιτιών ήταν τουρκικά. Και τότε που δεν υπήρχε, που ξεφύτρωναν τα πιάτα, τα δορυφορικά για να πιάνουν Τουρκία. Ήταν γεμάτη εκείνη όλη η περιοχή, εκεί που έχουν γίνει τώρα τα μεγάλα κέντρα της Ιερά Οδού, αλλά από την πλευρά του Πειραιά. πίσω από εκεί από τις εγκαταστάσεις του Αθήνα 984.
1: Αυτό δεν το ήξερα, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Εκεί ήτανε τουρκοκρατούμενοι, καθαροί Τούρκοι. Καθαροί Τούρκοι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πού είμαστε εμείς από τον Κολονό που από πάνω και...
0: Καθαρή, καθαρή Τούρκο. Δηλαδή πήγαινε εκεί, μα μίλαγαν τουρκικά. Τότε εκεί είχε ξεκινήσει ένα τηλεοπτικό κανάλι ο Λεωνίδας. Του Λεωνίδα, το ΙΤΑ 8. Ιδιωτική τηλεόραση Αθηνών 8, στο 8 κανάλι. Και είχε ένα κτίριο εκεί και από την από εδώ πλευρά και εκεί που ήταν οι ψυσταριές του, που ήταν το σπίτι του πίσω. Εκεί λοιπόν από την απέναντι πλευρά ήταν. Επειδή εγώ τότε συνεργαζόμουν για το κομμάτι αυτό το τηλεοπτικό με τον βασικό του τεχνικό, ο οποίος το έβγαλε, τον Τάσο τον Αγγελόπουλο, τότε λοιπόν πηγαίναμε σε αυτές τις περιοχές. Ξέρεις κάτι, περνάγαμε τα στενά εκεί, τα 4, 5, 6 στενά πόσα είναι εκεί, και ακούγαμε μόνο τουρκικά. Και τώρα συζητάμε για εποχή 80, δεκαετίας του 80.
1: Δεν πρέπει να ήταν πολύ παλιά.
0: Δεκαετίες του 80. Ακούγαμε τουρκικά. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, προηγείς 1-0. Θα σε ισοφαρίσω τώρα. Πες μου λοιπόν, εσύ είσαι Πασαλιμανιώτης.
0: Πασαλιμάνι, ναι.
1: Πώς λεγόταν η περιοχή εκεί του Πασαλιμανιού πριν 100 χρόνια που δεν υπήρχε καν Πειραιάς. Δεν υπήρχε ούτε σπίτι, ούτε καλύβι. Λοιπόν, πώς λεγόταν η περιοχή.
0: Δεν τη θυμάμαι. Δεν θα σου πω, δεν το θυμάμαι.
1: Μουνυχία.
0: Μουνυχία.
1: Ναι, το διάβασα προχτές και μου έκανε εντύπωση.
0: Και ο Μουνυχιών ήταν μήνας των αρχαίων, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Μουνυχιών.
1: Ναι. Ο Μουνυχιών, ναι.
0: Έμενες ποτέ, λέει, στον Κολονό, Πλατεών και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
1: Όχι, εγώ είμαι γέννημα Θρέμα, από κάτω από το σταθμό Πελοποννήσου που ήταν τα τρένα.
0: Α.
1: Κωνσταντινούπολος, εκεί Αγία Σοφίας.
0: Μάλιστα. Εκεί είχε ένας φίλος μου, πατέρας του, μεγάλο φούρνο εκεί στο δρόμο που πάει για το πάρκο αριστερά.
1: Ποιο, τον κύριο Πέτρο?
0: Τον κύριο Πέτρο.
1: Ναι. ναι, εκεί ήταν και το 7ο το γυμνάσιο εκεί δίπλα ακριβώς. Το Θηλαίον που μετά πήγε στον Πλάτο να έκανε μεγάλο οίκημα.
0: Εκεί απ' έξω που μαζεύονταν και οι γαμπροί στο Θηλαίον απ' έξω.
1: Ναι, μουμού. Δεν σου λέω τίποτα. Λοιπόν, τώρα που είπαμε για Καστελόρι, θυμάμαι πριν, είχα πάρει πριν από πολλά χρόνια ένα παιδάκι, φανταράκι ήταν στο Καστελόριζο. Του πιάσα την κουβέντα, του λέω Μπιλ και έτσι ένα σπορ. Μου λέει, φίλε, ακούμε μόνο ένα σπορ στο Καστελόριζο. Στα μεσαία, ούτε καν μπορούμε να πιάσουμε στα, πώς το λένε.
0: Μα τα πόνανε οι Τούρκοι, αυτή ήταν η δουλειά τους, να τα πόνουνε τις ελληνικές φωνές. Και το ελληνικό το κράτος αντί να επιδοτεί ραδιοφωνικούς σταθμούς, κυνηγούσε με τον Εισαγγελέα και με το...
1: Κράτος, ρε, που λέτε για δρόμα.
0: Θεωρούσε κακούργημα.
1: Ναι. Κυνηγάγανε τους ερασιτεχνικούς με τα ραδιοφωνιόμετρα. Κυνηγάγανε τους ερασιτέχνες, ρε. Μην κάνουν εκπομπή, παράνομοι, ρε. Λοιπόν, αυτό ήταν το ελληνικό κράτος.
0: Διορθώνω, ο Γιάννης λέει, όχι, δεν έλεγε για σένα, Πλατεών και Μεγάλο Αλεξάνδρου ήταν οι Τούρκοι. Ναι, ένας φίλος που το ξέρει, ναι. Ναι. Πλατεών και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Εσύ ήσουν από την άλλη πλευρά, από την κάτω από τις γραμμές.
1: Πάνω από τη Λένορμαν. Που είναι όλο λευκούς. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τη Λένορμαν και κάτω, φίλε, δεν υπάρχει λευκός. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, Πακιστάν, Ίνδια, Μπαγκλαντές, ντάλε.
0: Η Ινδία, να ξέρεις, είναι πολύ πιο ήρεμη και...
1: Δεν έχουν σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Με Πακιστάν, με Μπαγκλαντές, είναι άνθρωποι.
0: Το κακό είναι ότι εμείς έχουμε ένα μεγάλο βραχνά που λέγεται Τουρκία και εμείς προσκυνάμε τους Πακιστανούς, προκυνάμε τους όλους αυτούς οι οποίοι είναι σύμμαχοι με την Τουρκία. Ακόμα και κάτω εκεί που γίνεται ο πόλεμος με τους Παλαιστίνιους, οι Παλαιστίνοι είναι σύμμαχοι με την Τουρκία. Πολύ καλοί σύμμαχοι. Και από την άλλη, εμείς προσπαθούμε πάντα να είμαστε με τους Παλαιστίνιους, σαν χώρα, σαν...
1: Ποιος τα κάνει αυτά, Λεβέντη μου? Ποιος τα...
0: Οι κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, ο λαός δεν μπορεί να επιβάλλει. Από την ώρα που εδώ υπάρχει το ακαταδίωκτο στους κυβερνώντες, ο λαός τι να κάνει? Έρχεται, παραμυθιάζεται τον τελευταίο δίμηνο των εκλογών, παραμυθιάζεται με καθρεφτάκια, για τους ηθαγενείς.
1: Με καθρεφτάκια και κανένα χαρτζηλικάκι.
0: Και το χαρτζηλίκι, να δείτε πόσοι σήμερα οι σημερινοί συνταξιούχοι που διαμαρτύρονται, μόλις πάρουν το 200 ή το 300 που θα τους τάξει τώρα το Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός, να δείτε πώς αλλάζουν γνώμοι.
1: Πατιούτ αμέσως.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Και δεν σκέφτονται ότι τα λεφτά αυτά που διαχειρίζεται και δίνει είναι δικά μας λεφτά. Όλοι κάνουν πολιτική με τα λεφτά τα ξένα. Έρχονται και λέει ανέβασα τον μισθό, ανέβηκε ο κατώτατος μισθός. Και υποχρεώνει τον ιδιώτη, αντί να τον αφήσει ελεύθερα να κάνει τη συμφωνία του με τον εργαζόμενο, τον υποχρεώνει και κάνει πολιτική με τα λεφτά του τα ιδιωτικά.
1: Μ' αρέσει που τα λες χήμα και δεν κολώνεις.
0: Γιατί να κολώσω, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ.
1: Έλα ρε φίλε, αφού είμαστε στη χώρα...
0: Δεν με κρατάει εμένα κανένας. Εγώ μεγαλώνω παιδιά, άντρες οι οποίοι θέλουν να είναι άντρες. Θέλουν να έχουν λόγο, τιμή, ηθική.
1: Το ρόλο τους να ξέρουν.
0: Θέλω να σέβονται του αλλού την περιουσία, τη γυναίκα, το σπίτι, τα παιδιά. Εδώ δεν υπάρχει σεβασμός, έχει χαθεί ο σεβασμός. Εδώ μπαίνεις σε σπίτι και βλέπεις το πώς θα καβαλήσεις τη γυναίκα του αλλού. Βλέπεις το πώς θα του πάρεις την περιουσία. Αντί να δεις να μεγαλώσεις και τη δική σου, θες να κλέψεις το αλλού.
1: Φίλε Δήμο, φοβάμαι κάποια μέρα μήπως ξυπνήσουμε με κανένα φαλτσέτα ο καθένας.
0: Εντάξει, κοίταξε. Ευτυχώς έχουμε ξεπεράσει το μέσο όρο του προσδόκιμου. Βαδίζουμε να πάμε στο προσδόκιμο. Οπότε τώρα από εκεί και πέρα οι νέοι ας αναλάβουν να πάνε λίγο πιο μπροστά. Εμείς ό,τι μπορούμε να δώσουμε το έχουμε δώσει και θα το δώσουμε μέχρι τέρμα. Εγώ δεν φοβάμαι. Αλίμον, όποιος φοβάται πάει σπίτι και κοιμάται, λέει, έλεγε μια παροιμία.
1: Κουλούβια και άδεια μυαλά, φιλαράκι.
0: Ξέρεις πως γεμίζουν τα μυαλά? Διαρκώς να λες, σαν τα παιδιά. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που είναι 40, 50, 60 ετών και το μυαλό τους είναι άδειο. Είναι άδειο γιατί δεν προσπάθησε ποτέ κανείς να τους το γεμίσει. Λεφτά. Τι να τα κάνω τα λεφτά σε μια χώρα χρεοκοπημένη? Τι να τα κάνω?
1: Ναι.
0: Όταν ο διπλανός πεινάει και εγώ έχω να φάω, κάποια στιγμή θα φάει εμένα ο πεινασμένος. Ας έχει δισεκατομμύρια ο μεγαλοπαράγοντας, ας έχει τα δηληστήρια, ας έχει. Αν δεν μπορεί να πουλήσει το πετρέλαιό του ο Βαρδινογιάννης, είναι πλουσιός, τι λες εσύ? Κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να το πουλήσει, γιατί δεν θα υπάρχουν χρήματα να το αγοράσουνε.
1: Φίλε Δήμο, δουλεύουμε 10 οικογένειες για τις άλλες 90 εδώ στην Ελλάδα.
0: Δουλεύει το 90% και στερείται για να περνάει καλά το 10%.
1: Εκεί.
0: Και ελπίζουμε πάντα εμείς οι πονηροί και οι ξύπνοι πώς θα μπούμε σε αυτό το 10%.
1: Ναι, καλά. Ταχιά.
0: Αλλά αυτό είναι το μεγάλο, το δόλωμα. Κατάλαβες? Αυτό είναι το δόλωμα. Σου λέει κοίτα πώς είμαι εγώ, έλα να γίνεις κι εσύ. Ο Νάσιδες.
1: Να πούμε και ένα ποδοσφαιρικό.
0: Και τέτοιοι δεν ξαναβγαίνουν στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, άμα αρχίσουμε αυτή την ιστορία, δεν θα μιλάμε.
0: Για πες μας ποδοσφαιρικά, τι βλέπεις αύριο για τον Παναθηναϊκό?
1: Νίκη με μισό μηδέν. Με οποιοδήποτε σκορ, δεν με ενδιαφέρει καν, δεν καίγομαι να παίξω μπάλα, να δω μπάλα. Λοιπόν, νόμιζα ότι έχω κουτούς μόνο εγώ στον Παναθηναϊκό. Νόμιζα ότι έχω. Αλλά δυστυχώς είδα χθες την ΑΕΚ και άκουγα. Και είδα χθες την ΑΕΚ και ακούω σήμερα αναλύσεις, έτσι, ότι δεν παίζει μπάλα η ΑΕΚ και δεν είναι απόδοση αυτή και δεν είναι αυτή. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι, Αύγουστο μήνα, να πετάει η ΑΕΚ, να πετάει ο Παναθηναϊκός. Γιατί έτσι είναι κάποιοι, ας πούμε, που το παίζουν, ξέρεις.
0: Εντάξει, δυστυχώς όλα κρίνονται, όμως η Ευρώπη κρίνεται δυστυχώς τον Αύγουστο. Λοιπόν, δυστυχώς κρίνεται τον Αύγουστο η Ευρώπη και όταν χάσεις την Ευρώπη, χάσεις τα χρήματα, οι ομάδες μικραίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, σου λέω και πάλι, με μισό μηδέν. Ναι. Κατάλαβες. Να περάσω αυτό το. Δηλαδή τώρα και σιγά τώρα και τις υπερδυνάμεις μου. Ωραία,
0: ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός τώρα είτε η ΑΕΚ είτε ο Ολυμπιακός πήγε και αποκλείθηκε από τη Λιβαδιά τώρα τη Ολλανδία τώρα και ο ΠΑΟΚ τώρα. Άσε με τώρα, μωρέ.
0: Καμία ομάδα αυτό τον καιρό δεν έχει το επίπεδο που έπρεπε να έχει για να ανταγωνιστεί ακόμα και την μεσαία ομάδα την ευρωπαϊκή. Δύσκολα.
1: Δεν πρέπει να το έχει. Δεν μπορεί να το έχει. Όχι μάλλον δεν πρέπει. Δεν μπορεί να το έχει.
0: Ναι, δεν μπορεί.
1: Αυτή την εποχή, ρε εσύ, Δήμο.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καλές μεταγραφές. Εγώ βλέπω βέβαια γηγενή προβλήματα που δεν τα έχει λύσει ακόμα. Βλέπω δηλαδή πάει και παίρνει τώρα έναν παίχτη. Καλός, πολύ καλός, τον Λιβάη, τον Γκαρσία. Και απ' την άλλη έχει εκείνο τον Τετέι, τον μικρό, τον εξελίξιμο. Βλέπω ότι θα τον χατακώσει. Πάλι θα χατακωθεί. Είχε τον Παντελίδη. Δυστυχώς το παλικάρι έπαθε αυτή τη ζημιά.
1: Μου το φάγανε οι καλοί θεώτες. Οι πονηροί.
0: Επίσης βλέπω τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας, εγώ βλέπω, δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί την οτροπία του Παναθηναϊκού. Όχι τον συνάδελφό του. Την οτροπία του Παναθηναϊκού. Στην πρώτη στραβή θα τα βάλετε μαζί του. Η Παναθηναϊκή. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτή είναι η νοοτροπία των κακών φιλάθλων.
1: Μπράβο, οι κακοί φιλάθλοι.
0: Δεν αφήνουν τον παίχτη να το προσπαθήσει. Δεν γίνεται από μια έτσι ώρα στην άλλη ένας παίχτης που ήρθε από μια πολύ μεσαία ομάδα ξαφνικά να γίνει αστέρι επειδή είναι μεγάλη η ομάδα η άλλη.
1: Μα δεν γίνεται αυτό τώρα. Είναι δυνατό τώρα από τη Λιβαδιά τώρα να παίξεις μπάλα και να θαρώνεις και να. Πώς είναι ο Ιταλός που έχουμε, δηλαδή τη Μίλανο, αυτός που είχαμε πάρει. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή. Λοιπόν, και τους έχεις, ας πούμε, πουρουμπουρουμπούρουντα και το Τσάπρα και αυτό και δεν αυτό και δεν εκείνο.
0: Αυτή η μιζέρια, αυτή η γκρίνια, αυτή το. Είναι που έχει κάνει τον Παναθηναϊκό από μεγάλη ομάδα, μικρή ομάδα.
1: 16 χρόνια, Λαφούζο πούλα και πούλο. Δεν ξέρουν να πούνε τίποτα.
0: Μα έτσι είναι, Βαρδινογιάννη, πούλα, Λαφούζο πούλα.
1: Μιλάμε για γίδια τώρα. Έχουν μείνει 110 χρόνια έχω τηλεοφόρο, εκεί να κάτσω τηλεοφόρο, στο Μαντρί. Κατάλαβες. Δεν ανοίγουν τα. Και εγώ σε ένα χωριέμαι γιατί είναι πιτσιρικάδες τώρα. Φύλλα 13 τώρα και.
0: Μα είναι μπολιασμένοι με λάθος.
1: Κάθε φορά μπαίνω σε αυτά τα. Που κάνω διαλόγους μεταξύ ναι, τους. Ναι. Στο Instagram, πώς τα λένε αυτά, μωρέ.
0: Facebook και τέτοια, ναι, και TikTok.
1: Ανθρώποι με μεγάλης ηλικίας, δηλαδή τέλος πάντων 35 ας πούμε και. Εγώ δεν θα πατήσω λίγο στο Βοτανικό. Γιατί ρε μάγκα του λέω, εγώ ήθελα την όχο. Λοιπόν, καταλαβες. Δεν πάει, δηλαδή. Εγώ ξέρετε τους λέω τι τους είπα, τους απάντσα. Ο καημός μου εμένα ο μεγάλος για το Βοτανικό είναι που δεν έγινε 60.000. Αυτό είναι ο καημός μου και έγινε 40. Γιατί πάλι θα ψαχνόμαστε και θα τρέχουμε και δεν θα μπορούμε να πάμε να δούμε την ομάδα όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς. Λοιπόν, φίλε, έχω μιλήσει ήδη πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: ξέρεις γιατί χαίρομαι, Μπιλ. Ξέρεις γιατί χαίρομαι. Διότι τελικά αποδεικνύεται ότι κανείς από εσάς δεν είναι τοξικός. Κανείς από εσάς δεν είναι τοξικό. Είναι το κλίμα στο οποίο πολλές φορές ζει ο καθένας. Και το κλίμα κάνει τον άνθρωπο τοξικό. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις συζητήσεις. Λοιπόν, οπότε τα λέμε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
0: Σε ακούμε.
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Τι κάνεις, Δημοσίου.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, μια χαρούλα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα αθλητικά πρώτα και μετά ίσως καταλήξουμε σε άστα.
0: Μόνο όταν θα σου πω πάμε για διαφημίσεις, να ξέρεις θα περιμένεις και θα επανέλθεις, έτσι.
2: Ναι, okay.
0: Να είναι το σύνθημά μας αυτό.
2: Καταρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου έδωσες προχθές να μπορέσω να μιλήσω με κάποιους ακροατές, συνακροατές. Βέβαια περίμενα άλλους να βγουν, άλλοι βγήκανε. Τέλος πάντων, καλό ήταν και αυτό. Λοιπόν, ξεκινάω από τα αθλητικά. Έχει προκύψει στον Ολυμπιακό ένα θέμα με τον κύριο Γουόκα.
0: Ναι.
2: Εγώ παρακαλώ τους κυρίους Αγγελόπουλους να μην τον κρατήσουν ούτε καν να κουβεντιάσουν μαζί του. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, τι χρήματα θα πάρουν, τι. ό,τι και να κάνουν, εγώ είμαι μαζί τους. Στον Ολυμπιακό να μην μείνει ο συγκεκριμένος παίχτης.
0: Ναι.
2: Ό,τι άλλο μέτρο να πάρουν, θα τους πω μπράβο. Λοιπόν, ο κύριος Γουόκα και άλλοι παίχτες του Ολυμπιακού που σηκώσανε κεφάλι, το χρωστάνε κατά κύριο λόγο στον κύριο Φουρνιέ.
0: Ναι.
2: Ο οποίος έβγαλε μάτια στους τελικούς.
0: Και στον κύριο, και στο Βεζένκοφ. Και στο Βεζένκοφ.
2: Μετά ο Βεζένκοφ.
0: Και στο Ντόρσε υπήρχαν, ήταν μια συνολική προσπάθεια.
2: Τότε που έκαιγε η μπάλα.
0: Ναι, ναι.
2: Τελευταία παιχνίδια, αυτός που μπήκε μπροστά, που βγήκε μπροστά, ήταν ο κύριος Φουρνιέ.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό και ήταν και ένας λόγος που, ενώ έλεγα παλιότερα ότι ο Παπα-Νικολάου σαν αρχηγός δεν θα σηκώσει κούπα ευρωπαϊκή, εφέτος είχα πει στον κύριο Αντίπα, Ηρακλή φέτος θα σηκώσει κούπα. Γιατί ναι, είχα μεγάλη εμπιστοσύνη στο Φουρνιέ.
0: Ναι, ναι.
2: Και από τον Βεζένκοφ, αλλά όπως είχα πει στο Θέμη, σε πολλά μεγάλα παιχνίδια δεν είχε την ανάλογη απόδοση που είχε κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Πάμε σε διαφημιστικό, περιμένετε στη γραμμή σας και επανερχόμαστε γρήγορα.
2: Περιμένω.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Πάμε λοιπόν, επιστρέφουμε κύριε Μάκη, σας ακούμε.
1: Επειδή παρακολουθώ τώρα το παιχνίδι Νίκη Πανιόνιος και παρακολουθώ αυτό γιατί υπάρχει ένας πιτσιρικάς μέσα στον Πανιόνιο, τον οποίο τον ξέρω εγώ από 3-4, εδώ και 3-4 χρόνια, είναι 16 χρόνων,
2: ναι,
1: και παίζει δεξί εξτρέμ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το μέλλον του διαγράφεται, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, ναι.
1: Του είχα πει βάλ το κεφάλι κάτω, το ταλέντο το έχεις και δούλεψε. Είναι ο πιτσιρικάς ο Μπαϊραμίδης.
0: Όποιος βάλει κάτω το κεφάλι και δουλέψει, στο τέλος θα πετύχει. Έχει η επιμονή και η υπομονή πάντοτε ανταμείβονται.
1: Έχει και ταλέντο. Αν δεν είχε ταλέντο, δεν θα.
0: Υπήρχαν και πολλοί που δεν είχαν ταλέντο και έγιναν. Δούλεψαν πολύ περισσότερο. Πολλές φορές η δουλειά συμπληρώνει την έλλειψη του ταλέντου.
1: Γιατί υπάρχει και ένας άλλος που είχα αναφερθεί παλιότερα.
0: Ναι.
1: Ο οποίου το ταλέντο δεν υπάρχει. Είναι αντίστοιχο του Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά υστερεί σε άλλα πράγματα στο μυαλό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει γυρίσει τώρα 23 χρονών παιδί και έχει γυρίσει 10 ομάδες. Τι να πεις.
0: Εντάξει, ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, γυρνάμε τώρα. Εγώ θα περίμενα από τον κύριο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, ναι.
1: Με όλη αυτή την ανακατοσούρα που έγινε και περιμέναμε όλοι ότι ο κύριος Μαρινάκης θα ανακοίνωνε την απόλυσή του ή το βελούδινο διαζύγιο, τέλος πάντων, να είχε πάρει το καπελάκι του και να φεύγε μόνος του, ευχαριστώντας τον Ολυμπιακό, ευχαριστώντας τους πάντες και τα πάντα και για αυτό που δώσαμε και για αυτό που μας έδωσε θα τον ευχαριστούσαμε κι εμείς. Δεν ξέρω. Τον είχα ψυχολογήσει διαφορετικά. Πίστευα θα φύγει μόνος του. Δεν έφυγε. Τώρα...
0: Μην ξεχνάτε, ο κύριος Μεντιλίμπαρ είναι Βάσκος. Οι Βάσκοι δεν καταθέτουν εύκολα τα όπλα.
1: Πίστευα ότι θα έφευγε έτσι, τέλος πάντων.
0: Όχι, η απόφαση κατά τη γνώμη μου να τον κρατήσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν σε αυτή την παρούσα φάση ήταν σωστή. Τώρα το έχει φορτώσει το Σαμάρι και τώρα θα, αν δεν μπορέσει να πάει το κάρο παραπέρα...
1: Αν δεν αντέξει το Σαμάρι...
0: Τώρα, ήταν πολύ σωστή. Η κίνηση του κυρίου Μαρινάκη ήταν επιχειρηματική κίνηση.
1: Πρόσεξε.
0: Δείχνει καλόν επιχειρηματία. Ο οποίος δεν καταστρέφει την επιχείρηση.
1: Α, και κάτι άλλο. Μια και αναφέρθηκα στον κύριο Μεντιλίμπαρ. Οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός είμαι εγώ, Ολυμπιακός είναι και αυτοί. Έχουμε μία άποψη άλλα για τον Μεντιλίμπαρ. Αυτοί έχουν μία άποψη β, η οποία δεν ταυτίζεται με τη δικιά μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πανηγυρίσουν αυτοί επειδή έμεινε ο Μεντιλίμπαρ ή εμείς να στενοχωρηθούμε γιατί δεν έφυγε. Είμαστε Ολυμπιακοί και οι δύο. Και οι δύο κατηγορίες φιλάθρων.
0: Πάντα, εφόσον είστε Ολυμπιακός, πάντα να ξέρετε, είμαστε και όλοι με τις ομάδες μας.
1: Εννοείται.
0: Καλός ή κακός, τις αποφάσεις πρέπει να τις στηρίζουν. Δηλαδή, βλέπετε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ επάνω τώρα. Τα έχουν βάλει οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Καλός ή κακός, εγώ δεν θα το κρίνω. Με τον Σαββίδη. Πριν από λίγο καιρό, επειδή πούλησε τον Κωνσταντέλια. Πριν από λίγο καιρό, ο Σαββίδης ήταν ο υπερήρωάς τους.
1: Εννοείται.
0: Που έμπαινε με τα πιστόλια μέσα στο γήπεδο και δεν φώναζε κανείς από αυτούς τι τον θέλουμε αυτόν τον πιστόλα εδώ.
1: Και να ήθελα να πω.
0: Και σήμερα λένε Άρον Σταύρωσον.
1: Γιατί έχουν και το Μπαλαντέρ στην τσέπη, τον Άσο στο μανίκι που λέμε, τον κύριο Μιστακίδη. Περιμένουν ότι θα αναλάβει τον ΠΑΟ ο κύριος Μιστακίδης. Εάν δεν υπήρχε ο Μιστακίδης, ενδεχομένως να μην είχαν αυτοί.
0: Εάν δεν υπήρχε ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ θα ήταν στην ανυποληψία.
1: Αυτό πάει. Τέλος. Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο σημείο να είναι διεκδικητής τίτλων, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον κύριο Σαββίδη. Και σε προπονητές που έφερε και σε παίχτες και. Λοιπόν, να πω καλή επιτυχία στον Κωνσταντέλια και σε όποιον Έλληνα νεαρό φεύγει από την Ελλάδα και πάει στην Ευρώπη να παίξει.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ασφαλώς. Αναβαθμίζεται. Αναβαθμίζεται και ο ίδιος, αναβαθμίζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
0: Η χαρά μας είναι να ακούμε ότι Ελληνόπουλα παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, τώρα ποιος δεν χαίρεται που ο Τζόλης παίζει σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Τώρα έχουμε μπλέξει εμείς οι φίλαθλοι. Θα θέλουμε να βλέπουμε τον Τζόλι, θα θέλουμε να βλέπουμε τον Κωνσταντέλια, θα θέλω εγώ να βλέπω την Μπράιτον με τον Κωστούλα, θα θέλουμε να βλέπουμε.
0: Θέλουμε τον Μαυροπάνο, θα θέλουμε να βλέπουμε όλους αυτούς. Χαρά μας θα είναι να παίζουν και να παίζουν καλά.
1: Λοιπόν, και όπως βλέπετε φίλοι μου Ολυμπιακοί, που τον Κωνσταντέλια τον είχατε πολύ χαμηλά και τον Μουζακητάκο το δικό μας πολύ ψηλά. Το παιδάκι το δικό μας δυστυχώς έμεινε στάσιμο και δεν ξέρω το λόγο που έμεινε τόσο στάσιμο.
0: Προφανώς δεν δουλεύει, κύριε Μάκη. Προφανώς δεν ξέρω. Δεν έχω η διακρίση. Προφανώς δεν δουλεύει. Προφανώς ο άνθρωπος, το παλικάρι αυτό, έκατσε πάνω.
1: Το ταλέντο του Κωνσταντέλια είναι.
0: Στα χειροκροτήματα. Έκατσε πάνω στα χειροκροτήματα και δεν είδε να δουλέψει. Του αρκούσαν.
1: Και επειδή η εκπομπή είναι κυρίως αθλητική, αλλά εμπεριέχει μέσα και ημίωρα πολιτικής φυσίως, θα παρακαλέσω τους συνακροατές που είτε είναι παππούδες είτε είναι γονείς και έχουν παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Εγώ με τώρα 73 χρόνων έχω γνωρίσει και τι δεν έχω γνωρίσει, ναι, από προπονητές, από ποδοσφαιριστές, από γονείς και τέτοια. Όλοι, μάλλον όχι όλοι, το μεγαλύτερο μέρος των γονιών και των παππούδων πιστεύουν ότι ο εγγονός τους ή το παιδί τους αδικείται από τους προπονητές.
0: Και ότι είναι ο Μέση.
1: Και ότι είναι ο Μέση. Δεν είναι παιδιά έτσι. Συνακροατές, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα, είναι παντού είναι αυτό.
1: Εγώ μιλάω αυτό που βλέπω εδώ.
0: Ναι, εδώ βρίζουν τον προπονητή όταν δεν παίζει το παιδί τους. Δηλαδή, ή βρίζουν στο τέλος το παιδί τους όταν παίζει γιατί δεν έχει καλή απόδοση.
1: Και θα παρακαλέσω και τους προπονητές, οι οποίοι πολλές φορές μπροστά στα μάτια μου βρίζουν άσχημα.
0: Ναι.
1: Αθλητές τους που είναι σε ακαδημίες.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, αυτό είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Ένα πρόβλημα σοβαρό, γιατί στα πλαίσια δήθεν του να εμψυχώσω, ότι νομίζω με τις φωνές ότι μπορούν να.
1: Άρετο να φωνάξει λίγο παραπάνω, αλλά το να βρεις τη μάνα και τον πατέρα, τα θεία, στο πιτσιρικά, έχει.
0: Ναι, νομίζω ότι έτσι όμως ενδυναμώνουν τον αθλητή και τον κάνουν να τα δώσει όλα. Έτσι νομίζουν.
1: Τέλος πάντων, για να μην καθυστερώ, δύο λόγια για τα πολιτικά.
0: Ναι.
1: Επειδή οι κύριοι πολιτικοί μας διαβάζουν εύκολα, πόσα χρόνια είναι εκεί πάνω, γιατί εκμεταλλεύονται τη δικιά μας συμπεριφορά, η οποία δεν είναι σταθερή, είναι κειμενόμενη. Πάει. Πότε του θέλουμε, πότε δεν του θέλουμε. Αν μοιράσουν, όπως είπε και πριν ο Βασίλης, κάνα κοκαλάκι, τσουκ, θα τσιμπήσουν συνταξιούχοι, θα τσιμπήσουν οι. Άμα χτυπηθεί ο κατώτατος, θα τσιμπήσουν οι πιτσιρικάδες, οι εισεχόμενοι στο χώρο εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν, κάποια στιγμή, μην βάζετε το ψίχουλο που μας δίνει, γιατί γι' αυτό το ψίχουλο, διάβασα ότι 16 δισεκατομμύρια θα δώσουν προπληρωμή στους δανειστές μας, θα προπληρώσουν
0: για να γλιτώσουν 30 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, ναι, τα οποία 16 δις συν 13 πριν κάποιους μήνες, από πού βγήκανε παιδιά?
0: Από το αίμα, από τη φορολογία, το αίμα του ελληνικού λαού.
1: Από μας έχει βγει.
0: Ξεζουμίζεται ο ελληνικός λαός. Ξεζουμίζεται. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεχρεώσει ποτέ. Και δεν πρόκειται, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρέος. Πάρα πολύ μεγάλο το χρέος. 10 γενιές να συνεχίσουν, και 10 δις δεν πρόκειται ποτέ. Θέλει 30 γενιές για να έρθει στα ίσα σου και να έχεις παραγωγή. Εμείς δεν έχουμε παραγωγή. Δεν έχουμε σε τίποτα παραγωγή. Είναι ελάχιστη η παραγωγή που έχουμε σε σχέση με αυτά που χρειαζόμαστε.
1: Μα γι' αυτό λέω, τα χρήματα αυτά βγήκαν από εμάς.
0: Ούτε για το γάλα των παιδιών δεν έχουμε παραγωγή.
1: Λοιπόν, θα παρακαλέσω να μην τσιμπήσουν, γιατί τα 30 ευρώ το μήνα που αντιστοιχεί, ούτε 30 ευρώ δεν αντιστοιχούν στα 300 στους 12 μήνες.
0: Είναι 10 καφέδες τα 30 ευρώ.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
0: Μπορεί να κάνει κάποιος και χωρίς τους 10 καφέδες.
1: Ούτε 1,5 κιλό κρέας δεν είναι, όμως χαρίζω.
0: Μα εγώ επειδή δεν έχω την αίσθηση του χρήματος, γιατί δεν το αγάπησα ποτέ το χρήμα. Διαπίστωσα προχτές που πήγα με τη σύζυγό μου σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, ότι το... και μου φάνηκε παράξενο, γιατί εγώ νόμιζα ότι είχε πολύ λιγότερα, να έχει το μοσχάρι, το κρέας, 22 ή 23 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
0: Και ένα κιλό παράγει ούτε 4 μερίδες καλή μερίδα κρέατος για να φάει μια οικογένεια. Δηλαδή, ένα κομμάτι κρέας 5 ευρώ.
1: Μα και δεν είναι μόνο το κρέας, για να φας το μοσχάρι χρειάζεται και
0: άλλο. Μα πάτα, αυτό λέω. Λοιπόν, κύριε Μάκη, να ολοκληρώσουμε γιατί περιμένει κι άλλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, κύριε Δημοσθένη? Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Ήθελα να σας πω κάποια πράγματα και για τον Ολυμπιακό.
0: Ό,τι θέλω.
2: Το πρόγραμμα που θα κάνετε. Εσείς πότε θα βγαίνετε? Είχατε πει μέχρι τέλος.
0: Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5 με 6.
2: Από Σεπτέμβρη κανονικά, έτσι.
0: Ναι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5 με 6. Και μερικές φορές. Και μερικές φορές. Μερικές φορές τα Σάββατα προς Κυριακή, τα Σάββατα προς Κυριακή μετά τις 12.
2: Α, μετά από αγώνες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Που γίνεται χαμός.
0: Ναι.
2: Ωραία, πολύ ωραία, για να σας ακούμε. Γιατί είχατε πει μέχρι να σας ακούσετε και μετά θα παραδώσω στα
0: Ναι.
2: Τα να κάνετε και συνεχίζετε.
0: Ναι, εμάς δεν είναι η δουλειά μας αυτή να κάνουμε εκπομπές. Λόγω του θέρους, επειδή θελήσαμε να δώσουμε στα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, την ευκαιρία να ξεκουραστούν σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό αναλάβαμε αυτή την εκπομπή, για να μπορέσουμε λίγο να...
2: Έχει επιτυχία όμως που την αναλάβατε και συμμετέχετε κι εσείς σαν ιδιοκτήτης. Είναι σημαντικό, γιατί δεν δίνεται ελεύθερα το βήμα να μιλάει κάποιος και είστε δημοκρατικός και μια χαρά. Άρα λοιπόν...
0: Θέλω να είμαι δίκαιος. Το δημοκρατικός δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Θέλω να είμαι δίκαιος. Ο δίκαιος άνθρωπος είναι και καλός, είναι και δημοκρατικός, είναι και... Τα πάντα.
2: Ναι.
0: Προσπαθώ να είμαι δίκαιος.
2: Τώρα, θα κάνετε μεταγραφές τώρα, γιατί κάνει ο Μαρινάκης 16.
0: Έχουμε κάνει τις μεταγραφές μας. Έχουμε, θα τις ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Είναι γνωστά ονόματα?
0: Είναι.
2: Φερέλπιδες.
0: Είναι.
2: Με τον Κότσο έχετε μιλήσει?
0: Δεν θα πούμε ονόματα τώρα, θα τα δείτε.
2: Όχι, θέλω να πω, ναι.
0: Θα τα δείτε.
2: Ένα παράδειγμα.
0: Έκπληξη.
2: Ωραία. Άρα θα τα μάθουμε την επόμενη.
0: Ναι.
2: Να ρωτήσω. Θα ήταν πολύ σημαντικό αν μπορούσατε να φέρετε κάποιον πρόεδρο να μιλήσει με τους ακροατές.
0: Έχουμε την διάθεση αυτή, θα το δούμε, το παλεύουμε. Κοιτάξτε,
2: αυτό είναι δύσκολο.
0: Οι πρόεδροι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, και ειδικά των ομάδων, γιατί θα ένα πρόεδρο των ομάδων της πρωτεύουσας. Είναι συγκεκριμένοι οι πρόεδροι των ομάδων της πρωτεύουσας. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία. Ετοιμάζουμε πολλά πράγματα.
2: Μπράβο.
0: Εσείς το μόνο που θέλουμε από εσάς, να ακούτε και να διαδίδετε εφόσον σας αρέσει, και να ένας με τον άλλον, άλλον έναν, σιγά σιγά να μεγαλώσει αυτή η παρέα. Αυτό θέλουμε από εσάς.
2: Εγώ έχω ακούσει βέβαια και άλλους σταθμούς. Την μέρα σπορ την κλείσανε. Τώρα μπορεί να την ξανανοίξουν μόλις θα ανοίξει το πρωτάθλημα. Το βράδυ, γιατί υπήρχε τρομερή τοξικότητα.
0: Ναι. Εγώ τουλάχιστον έχω διαπιστώσει. Μου λέγανε για κάποιους ότι είναι τοξική κτλ. Εγώ δεν συνάντησα τοξικό μέχρι τώρα. Εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο.
2: Ίσως σας φοβούνται γιατί είστε ιδιοκτήτης.
0: Δεν θέλω να με φοβούνται. Θέλω να σέβονται τον εαυτό τους. Ούτε εμένα να σέβονται, θέλω να σέβονται τον εαυτό τους. Άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, ούτε τοξικός είναι ούτε κακός. Θέλω να σέβονται τον εαυτό τους.
2: Μπράβο. Να πούμε και για τον Ολυμπιακό. Εχθές το βράδυ, αργά το βράδυ που κλείσατε πριν τις δύο,
0: ναι.
2: Είχατε ένα θέμα για πώς είναι στον Ολυμπιακό, πώς είναι δανεικοί κλπ.
0: Ναι.
2: Για τον Κάρμο, θέλω να σου πω ότι έχει γίνει κανονική μεταγραφή.
0: Ναι, είναι κανονική μεταγραφή. Δεν είναι
2: εκατομμύρια.
0: Ναι, είναι κανονική μεταγραφή.
2: Άσχετα αν είναι η ομάδα. Δίνονται τα λεφτά αυτά, δεν είναι λογιστικά.
0: Ναι, όχι, λεφτά. Λογιστικά περνάνε. Είναι λογιστικές αυτές οι εγγραφές.

0: 8,5, 22,5, συν τα μπόνους μπορεί να πάνε άλλα 3, πάνε 27,5. Και 2,5 ο Πόποβιτς, 30. Και 6 ο Σμαϊλόβιτς, 36.
1: Έχει ξεπεράσει. Είχε πει, είχε πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ότι θα βάλω 30 εκατομμύρια φέτος. Και πιστεύω θα ξεπεράσει, θα ξεπεράσει τα 35.
0: Θα περάσει, τα 50 θα περάσει. Ναι. 30, ακούστε, 36,5 ο Σάλιακα, 37. Ναι, ναι. Και 5 ο Ρόκα, 42,5. Και είναι ο Τζομπανίδης ο θερματοφύλακας, 43,5. Ναι. Χωρίς να υπολογίζω τον Κάσερες, γιατί ναι, άμα δεν έρθει εδώ δεν τον υπολογίζω.
1: Ναι, όχι, έκλεισε η μεταγραφή, το έχει κλείσει.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί κοιτάνε να κάνουν και τον Κουέρτα τώρα. Μήπως,
1: όχι, δεν νομίζω ότι ο Κουέρτα έχει 20 εκατομμύρια ρήτρα και δεν μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός σε έναν παίκτη.
0: Κάτι έγινε χθες το βράδυ βλέποντας η Σανταντέρ ότι κλείνει τον Κάσερες, κάπου υποχώρησε στα λεφτά.
1: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Κάτσε τέτοιο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να διχαστεί ο κόσμος του Ολυμπιακού λόγω του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, ναι. Μα, ναι. Η απόφαση πάρθηκε τώρα, καλή, κακή πάρθηκε. Όλοι οι Ολυμπιακοί πρέπει να στηρίξουν την απόφαση του Προέδρου τους.
0: Εγώ είμαι εναντίον του Μεντιλίμπαρ,
1: ναι,
0: για 100 επιχειρήματα, όμως θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Θέλω να χάσει από τον Ατρόμητο ή να φέρει
1: στο πάνω. Ασφαλώς, ασφαλώς. Θα δούμε, θα δούμε τη συμπεριφορά των παικτών του Ολυμπιακού το Σάββατο στο παιχνίδι του με τον Ατρόμητο. Εκεί θα δούμε.
0: Και τώρα θα έχουμε και ακροατήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε κόσμο στο γήπεδο.
1: Βέβαια.
0: Οπότε φανταστείτε οι μισοί να βρίζουν.
1: Δεν νομίζω θα βρει το γήπεδο. Δεν νομίζω θα βρει το γήπεδο.
0: Ναι, λέω άμα γίνει γκέλα.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Καταλάβατε τι γίνεται εκεί μετά.
1: Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. 11 εναντίον 11 παίζουν. Όλα είναι πιθανά. Α, δούμε.
0: Δεν πρέπει να διχαστούμε.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Γιατί είναι κρίσιμη περίοδο για τον Ολυμπιακό.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Είναι κάποιες αποφάσεις τώρα που πρέπει να δούμε. Ελπίζουμε να είναι ευχάριστες στις τιμένες υποθέσεις που έχουν γίνει. Και να δούμε τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και έχουμε άλλους δύο ακροατάς.
0: Σεπτεμβρίου δηλώνονται οριστικά η λίστα.
1: Ωραία, για ωραία.
0: Στην Ευρώπη, η οποία δεν αλλάζει μετά.
1: Βέβαια.
0: Θα είναι 25 παίκτες, όσοι είναι ξένοι, 17, άντε να κάνει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τα πριν αρχίσουν τα παιχνίδια και τελείωσε το έργο. Και μέχρι να τελειώσει, θα είναι οι παίκτες. Πρέπει να προσέξουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι 17 συν 8
1: ωραία, ωραία.
0: Έλληνες. Οι 25 παίχτες οι οποίοι θα βγάλουν όλο το Europa, θα βγάλουν όλο το πρωτάθλημα, όλο το Κύπρο κλπ. Και
1: ωραία.
0: Ελπίζω να γίνουν άλλες 2-3 καλές προσθήκες. Γιατί βλέπω ότι ο προπονητής θέλει τον Brian Hill τώρα να φέρει.
1: Θα δούμε, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Έχουμε ακόμα μέρες. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, να ολοκληρώσουμε, γιατί περιμένουν και άλλοι δύο ακροατές. Ο χρόνος τελειώνει.
0: Ωραία.
1: Τη εκπομπή. Έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι το τέλος του μήνα που θα είμαστε εδώ σε αυτή την ώρα να τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε στον επόμενο, γρήγορα. Γρήγορα. Με ακούτε? Με ακούτε? Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο, παρότι δεν ακούμε. Να περάσουμε. Πάμε, σας ακούμε.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Κύριε Δήμο, Χάρη σήμερα.
1: Γεια σου, Χάρη.
2: Δεν ξέρω, στοιχήματα βάζεις?
1: Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ ζωή μου στοίχημα.
2: Ούτε εγώ. Εγώ παίζω συνήθως. Όσα έχω παίξει τα έχω κερδίσει.
1: Το μόνο μπορώ να δώσω να προβλέψεις, τίποτε άλλο. Και δίνω προβλέψεις καλές, γιατί δεν παίζω στοίχημα.
2: Κοίτα, εγώ θα έλεγα, έχω ένα σπίτι, εσύ μπορεί να είσαι και 5, αν έβαζες ένα σπίτι, γέλαγα πριν που είπες για τους δύο προηγούμενους, ξέρεις τους λέω, τον Μπιλ Λάντερ και τον άλλον από τη Νέα Σμύρνη, ότι δεν σου έχουν δώσει δικαιώματα.
1: Όχι, απ' την άλλη, σε μένα δεν έχουν δώσει, πραγματικά δεν έχουν δώσει.
2: Ναι, δεν θα δώσουν σε σένα, κοίτα, εσύ είσαι, σε έχω χαρακτηρίσει σαν τον Άγιο Πέτρο, δηλαδή, αν λένε όποιος πεθαίνει θα πηγαίνει στο Δήμο, ο Άγιος Πέτρος, και θα του λέει πας την κόλαση στον παράδεισο. Αποκλείεται να βάλεις εσύ την κόλαση άνθρωποι. Αυτοί οι δύο τώρα που τους έβγαλες για τον παράδεισο, αυτοί είναι για τα μπουντρούμια κάτω για παγκόλαση. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, αν έχεις ένα σπίτι να το βάλουμε, ναι. Αλλά χάρηκα τώρα που είπες ότι έχεις εκπομπές, οπότε θα βλεπόμαστε να τα λένε.
1: Βέβαια.
2: Εγώ σου έχω πει ότι από όταν θα γίνει, πώς το λένε, ένα ανάποδο πέναντι εις βάρος του Παναθηναϊκού, ας πούμε κάτι, ο Μπιλ Λάντερ, λοιπόν, θα το κάνει φάρου έστω εδώ, θα δεις το προσωπείο το κανονικό.

0: Εντάξει, πιστεύω δεν. Εγώ έχω αντίθετη άποψη.
1: Άκουσε με, εντάξει, αυτό σου λέω. Επειδή εσύ τον ξέρει, α πούμε, 5 φορέ, εγώ τον ξέρω 15. Λοιπόν,
0: εσύ θα πήγαινε ποτέ στην εκκλησία να αρχίσει να βλαστημάς μέσα στην εκκλησία? Αν βλαστήμαγε, θα βλαστημάζω όμω απ' έξω.
1: Όχι, μέσα στην εκκλησία, ούτε απ'
0: έξω. Σου λέω. Άρα λοιπόν, το περιβάλλον κάνει τον άνθρωπο τοξικό.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Εγώ έχω αυτή την άποψη. Πίστεψέ με, έχω αυτή την άποψη.
1: Άκου να δεις τώρα που είπες εκκλησία, εγώ εκκλησία είχα πάει στο γάμο μου και σε κάνα δύο γάμους και βαπτίσια.
0: Ναι.
1: Από το 11 που πέθανε η μάνα μου, επειδή ήταν της εκκλησίας, πάω κάθε κυριακή σαν από κερί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σχέση δηλαδή το ένα με το άλλο που λέτε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, αυτό είναι τώρα τη Νέα Σμύρνη, έχουν βγει 10 Ολυμπιακοί, 20 και...
0: Νομίζω ο κύριος Μάκης ήταν άψογος. Νομίζω ότι ο κύριος Μάκης ήταν άψογος και το χαίρομαι ιδιαιτέρως και μακάρι να μπορέσει να διατηρήσει αυτή τη φιλοσοφία και τη γλώσσα αυτή που έχει τώρα. Είναι άψογος ήταν.
1: Γι' αυτό σου είπα, αν είσαι ένα σπίτι να βάλεις, επειδή έχω ένα, να τα κάνω
0: ναι.
1: Δύο. Επειδή εσύ μπορεί να. Γι' αυτό σου λέω. Όταν έχουν βγει όμως 20 άτομα και σου έχουν πει, άρα δεν μπορεί να έχουν.
0: Όλοι θέλουν τη δεύτερη τη ευκαιρία.
1: Είσαι καλό πρόεδρε, δεν υπάρχει αυτό τώρα.
0: Θα το δούμε.
1: Σήμερα τον άφησε. Είπε το παιδάκι από τη Νέα Σμύρνη, λέει πήγε ο Τραπατώνη να του πει πώς θα παίζει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι συνέχεια στην παρατήρηση. Δεν έχει πει καλή κουβέντα. Να σου πω κάτι, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πει κακή κουβέντα για παίκτη του Ολυμπιακού. Χειρότερο θα είναι.
0: Ναι.
1: Αντίθετα δεν έχω πει καλή κουβέντα για παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Όλους σλεβάζω, σελαμπουρίζω. Αυτό είναι το φυσιολογικό του, καταλαβαίνετε. Αυτό το άτομο είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Θέλει να προκαλεί τους λάθους του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, θα τον φέρουμε στα νερά μας, δε, θα είναι.
1: Τώρα έχει. Είναι σωστά. Αλλά σου λέω, σε ευχαριστώ την προσοχή.
0: Ναι, εντάξει. Σε ευχαριστώ.
1: Θα ακούσεις εκπομπές του Θέμη και ειδικά μετά από εμάς. Λοιπόν. Θα γίνει.
0: Εντάξει, θα. Έχω πολύ καλό προαίσθημα ότι τα πράγματα θα κυλήσουν και στην εκπομπή του κυρίου Παλιούρα.
1: Το ξέρω ότι έχει καλό προαίσθημα. Με το Θεέ, κοίτα, σπαζόμαστε. Νομίζουμε ότι τον κάνουμε καλά, αλλά στην ουσία μας κάνει αυτός ο
0: ναι, ναι.
1: Έτσι. Είναι φοβερός, γιατί είναι σαν και δράσος έτσι που δεν τσαντίζεται με τον ακροατή. Είναι υπομονετικός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τα. Σας είπε τώρα για το Μεντιλίπαρ. Εγώ είμαι αυτούς που υποστηρίζαμε, αλλά δεν στέκομαι τώρα το Σάββατο. Ο Ατρόμ δεν είναι κακή ομάδα και είναι και ομάδα ένα-δύο χρόνια που παίζουν οι ίδιοι.
0: Όχι, γιατί είναι, ίσα-ίσα. Πολύ καλή ομάδα είναι.
1: Εμείς θα έχουμε αλλαγές. Δεν θα κάτσει κανείς.
0: Είχε και αγώνα εχθές, οπότε έχει κι άλλο έναν αγώνα στα πόδια του.
1: Τώρα, ο Ξέχραπος δεν πρέπει να βάλει ούτε τον ίδιο, αλλά πρέπει να βάλει ρεζέρβες.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, καλά, δεν λέω ότι θα γκελάρουμε. Εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσουμε.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω αυτό. Αλλά απ' την άλλη έχουμε δει πολλά. Έτσι.
0: Εντάξει. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. 11 εναντίον 11 παίζουν. 11 εναντίον 11, δεν παίζουν 12 ή 13. Λοιπόν, να πάρουμε το τελευταίο τηλεφώνημα για τώρα, γιατί είναι παρά 4 λεπτά. Παρακαλώ. Έχουμε τηλεφώνημα, ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Ναι.
2: Με την άδειά σου και ζητάω συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Επειδή παρεμβαίνω συμπληρωματικά. Ο φίλος ο Μάκης. Οι επωνομαζόμενοι κουκουβάγια των ραδιοφωνικών εκπομπών, γιατί βγαίνει πάντα μετά τις 12 το βράδυ, σε σένα βγαίνει μεσημέρι, δεν ήταν άψογος. Έκανε ένα τρομακτικό λάθος. Χθες που τον ρώτησα πόσο χρονών είσαι, μου είπε παρά 30%. Σήμερα είπε ότι είναι παρά 27%. Αυτά είναι σημάδια, βαριά σημάδια αρτηριοσκλήρωσης.
0: Εντάξει, όσο μεγαλώνουμε ξεχνάμε κιόλας.
2: Ναι, αλλά
0: το, κακό είναι, το κακό είναι ότι ανεβάζει τα χρόνια και ενώ θα πρέπει να τα κατεβάζει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέει την προηγούμενη μέρα άλλη ηλικία και την επόμενη άλλη. Αυτό το κάνει σαμπουτζάκι αν έχεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
2: πρέπει να το κοιτάξει η κουκουβάγια.
0: Εντάξει. Να μην χαρακτηρίζουμε. Εντάξει, να μην χαρακτηρίζουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω.
2: Δεν είναι χαρακτηρισμό αυτό, είναι προσδιορισμό. Έτσι τον έχουμε προσδιορίσει εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Ωραία. Εγώ...
2: Όχι για να το χαρακτηρίσουμε με την έννοια την κακή. Ναι. Επειδή βγαίνει κυρίως μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ωραία. Εδώ θα μονιάσουμε και θα βγαίνουμε και τα μεσημέρια και τα μεσάνυχτα.
2: Κοιτάξτε να δεις.
0: Θα γίνουν ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
2: Είσαι ο Άγιος Παΐσιος στον FM. Ναι. Αλλά βάζα μην γίνει καναπένα την περίοδο.
0: Δεν θα γίνουνε.
2: Πίστε, θα προλαβαίνεις
0: εγώ,
2: να
0: εγώ σου δίνω το λόγο μου ότι δεν θα γίνουνε. Θυμήσου το αυτό που σου λέω.
2: Τηλεμάκη, αρχίζεις και με ανησυχείς εγκεφαλικά. Πρόσεξε. Να σε καλά.
0: Άντε, να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε γιατί έχουμε τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε, συνεχίζει ο Φώτης ο Κατσούφης. Ο Φώτης ο Κατσούφης κάποια στιγμή θα ξανανοίξει και τα τηλέφωνα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που συμμετείχατε σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ όλους για την ευπρέπεια των λόγων σας και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτή την εκπομπή, αυτό το σταθμό. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που δεν βλέπω παλιές κακές συνήθειες ακροατών να επαναλαμβάνονται. Θα είμαι πολύ χαρούμενος να μπορέσω να κατορθώ και όταν κατορθώσω να έρθουν όλοι οι ακροατές, ο ένας να υποστηρίζει τον άλλον. Δεν είπαμε να γίνει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά λέμε ότι κανένας να μην προσβάλλει ο ένας τον άλλον. Όλοι να παλεύουμε για την ομάδα μας, την ομάδα που αγαπάμε. Όλοι να παλεύουμε για το καλύτερο. Αλλά στο τέλος εμείς δεν είμαστε οι ομάδες. Καταλάβετε το. Δεν είμαστε οι ομάδες. Εμείς είμαστε άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, που ένας πρέπει να σέβεται και να αγαπάει τον άλλο. Καλό σας απόγευμα. Παραδίδω το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων και τις διαφημίσεις και στη συνέχεια στο Φώτη Κατσούφη. Να είστε όλοι καλά.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Goal!
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση.
6: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρροπη.

που ζω ένα στρατιώτης και μωρό. Τι άντεξες για μένα, ναι μητέρα, να μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16 με έχει πειράξει. Που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύγχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

σαν ξέμπαρκος μοιραίος κοσμοναύτης. Σε ανώνυμο αστέρι ερημικό. Με λένε Ρόμπινσόνα ή Δημήτρη και είμαι μια φιγούρα στο κενό.

Απόψε θα διαρρήξω τη σελήνη. Θα κλείσω ένα παλιό λογαριασμό. Ο κόσμος το όνειρό μου αρμενίζει με έναν ανοιξιάτικο λιγουμό. Σαν ξέβαρκος μοιραίος κοσμοναύτης σε ανώνυμο αστέρι ερημικός.

0: Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Υγρά μου μάτια, ηλεκτρισμένα. Μες στα τραγούδια μου, κρυμμένα. Και από το ανοιχτό παράθυρό μου πετά

μάτια κάθε βράδυ.

Ταρταρούγα γυαλιά, κόκκινα μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένω, και εγώ πως πάντα εδώ περιμένω, και εγώ πως πάντα

κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο και εγώ πως πάτα κορμί διψασμένο.

πουλί, συσσωρευτή των ήχων, μελοποιεί μες στην παλάμη της αυγής την εδώ της αύγαλτης ώρας και τη λύπη του ύπνου μου που απόψε ύπτιος αφού εδιάβασε μακροσκελή σκοτάδια στίβος έγινε όπου η νύχτα κάποιο απρόθυμο όνειρο γύμναζε για την ανάδειξη του προσώπου σου. Αυτό το πρόσωπο για να δείξει

το τετελεσμένο. Κι άλλες επίμονες φορές σε φώναξε μέσα από έξι λαϊκά τραγούδια για πιάνο και για δύσκολο απόγευμα. Κι ακόμη τρεις θρηνητικές φορές όταν τα θέματα σου ρούποσαν και ονόμασα τα μάτια σου καθημερινά απογεύματα κι όλων εσένα.

τυχαίνει να περνάτε τακτικά μπρος από τις ώρες μου και εγώ να είμαι πάντα εκεί και να σας βλέπω όπως οφείλω να βλέπω. Μεγάλο κόστος για την όραση, ό,τι περνάει. Ως το απόγευμα εκείνο, ποτέ δεν είχε ξανοιχτεί στα βαθιά του προσώπου του. Το κοίταζε μονάχα με απορία.

Όμως εκείνο το απόγευμα ξανύχτηκε. Απέραντα ήταν τα μάτια του. Και πώς της φάνηκε εξ ουρανού στιγμή. Πώς της φανήκαν άραγε σαν δυο καινούργιες πόλεις υπερούσιες, άσπρα καμπαναριά ζωής γεμάτες, κι άπτες τους δρόμους προς τη μέρα.

φάνηκε ότι η φωνή του ήταν ο ζωτικός, ο πρωινός, ο πρέπον θόρυβος των πόλεων αυτών, και ακόμα πως οι κινήσεις των χεριών του τον ακύλιστο χρόνο κυλούσαν στις πόλεις αυτές.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Παλέψαμε κύματα για μια αγκάλια. Έπεσα στις φλόγες για μια καρδιά. Μα κι αυτή με πρόδωσε, ήρθε και με σκότωσε. Μόνο με παράτησε σε μια γωνιά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αστροκέντητα τα μάτια σου

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.